0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Sorry, can't talk to you at the moment. Call me later.
3: Καλημέρα, είσαι μόνη.
4: Χθες δεν σ' άκουσα καλά. Αν χρειάζεσαι παρέα, είμαι εδώ ειλικρινά.
5: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
9: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
10: Για πες, Παναγιώτη, αυτό που διαβάζεις.
11: Αχα! Θέλω να σας μιλήσω λίγο για το πέρλινγκ, παιδιά. Είναι, λέει, η τάση που θέλει τους άνδρες, λέει, να βάζουν πέρλες κάτω από το δέρμα του πέους για να κάνουν την επαφή τους πιο απολαυστική.
12: Του μωρίου, ναι.
11: Του μωρίου. Μίλησε γι' αυτό ο Δόκτωρ Κόλλερ.
13: Ο Κόλλερ,
12: τι.
13: Ναι. Να σου πω κάτι, όσα ξέρω, Κόλλερ, για να διαβάσει λίγο.
11: Λοιπόν, είπε ο Δόκτωρ Κόλλερ, λοιπόν, από το CIU Healthcare.
13: Θα δοκίμασε και στο Κόλλερ. Ναι, θα δοκίμασε εγώ, λέει. Ο Κόλλερ,
12: όμως.
13: Είναι μια χαρά.
11: Εξηγεί, λέει, ότι οι παρενέργειες μπορεί να είναι βλαβερές στην ουρήθρα, να δημιουργήσει πόνο, ενώ, λέει, υπάρχει και περίπτωση οι μπύλες.
13: Μπύλες?
10: Τι βλακίες είναι αυτές, ρε παιδί.
12: Άστρο,
10: σταμάτα τώρα.
11: Να προκαλέσουν, λέει, συνένα.
10: Σταμάτα τώρα, σταμάτα.
11: Για κάτε το λίγο.
10: Αυτή την είδηση, πες κάτι άλλο.
13: Μαργαριτάρια στο ποπό που είναι κρυμμένα.
12: Όταν
13: λέγεται το ποπό. Πες κάτι σοβαρό, ρε Παναγιώτη.
11: Ωραία, παιδιά, θα πω κάτι σοβαρό. Θα πω κάτι σοβαρό.
13: Ενώ ενημερωτικό είμαστε, έλεος δηλαδή.
11: Το έχω, το έχω, το έχω, το έχω. Με τον αριστερό όρχη, λέει, του πλήρωσε την άρνησή του να βοηθήσει τη σύζυγό του στις δουλειές του σπιτιού την ημέρα της γυναίκας.
10: Είστε καλά, σου είσαι.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Αλφα FM
0: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
5: Αλφα FM
0: 104,7.
14: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
15: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
16: Ναι, καλημέρα, μ' ακούτε?
17: Ναι.
16: Γεια σας, σας παίρνουμε από τη...

0: Είσαστε όλοι για τα λεφτά, να μόνο να παίρνετε.
1: Μόνο
0: για τα λεφτά. Πόντιο είμαι, ναι.
2: Άστο
0: να πει, δεν κάνω τον κάλο κακά μου. Το σουφλίσω να πάω το βγάλω τα λεφτά έξω.
1: Γιατί επειδή είμαι από την Κύπρο, δεν κατάλαβα.
0: Να πούμε, να πούμε. Τζαμάτα να πούμε. Μην γίνει χαμό εδώ πέρα. Έλα, δάσκαλε.
2: Άστο να είναι το, άστο το παλικάρι και αυτό στη δουλειά του κάνει. Για
1: λίγο να κάνω τη δουλειά του.
0: Περίμενε, μωρέ, μην μιλά, μωρέ. Τον έχει δει στη φάτσα να δει πώ είναι.
2: Δεν με διαβάσει, ρε φίλα.
0: Άμα τον δει, θα το δώσει γιοχαστούκια. Τάκ, τάκ, αμέσω να πούμε.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.
5: Συγχώρεσέ με, είχα ανάγκη να σ' ακούσω. Συγχώρεσέ με, είχα ανάγκη να σου πω πως ό,τι κάνω πρώτα σκέφτομαι.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Θέμης Κωνσταντίνου.

0: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: 1827 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο σκηνοθέτης Λούντβιχ Φόν.
6: Ο συνθέτης, συγγνώμη.
5: Θα το καταλάβω στον Μπετόβεν.
6: Θα γύρω να πίσω. Θα γύρω να πίσω.
5: Στον
6: Μπετόβεν δεν τα βρίσκες. Έχει φύγει.
7: Το ξέρεις με τον Μπετόβεν, έτσι. Είχε έναν υπηρέτη ο οποίος ήταν πηγή έμπνευσης. Δηλαδή αυτός του σφύριζε τις μελωδίες. Σε κάποια φάση, επειδή δεν το πλήρωνε, παιδί μου, για πολύ καιρό, και του λέει: θα φύγω. Του λέει: σε παρακαλώ, του λέει: δεν υπάρχει ο Μπετόβεν. Εσύ, του λέει, είσαι η μοναδική πηγή έμπνευσής μου. Εγώ, του λέει, ο υπηρέτης, πας γελάσω.
5: Αν ακούει η κυρία που στέλνει τα mail. Γιώργος Λιανός, Άγιο
6: Δομήνικο.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: 104,7.
8: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Αλφα FM 104,7.
8: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
9: Άλλαξε πλευρό! Ροχαλίζεις! Γιατί τι να μείνει στο άλλο πάριο, θα ακούσεις!
10: Είσαι το σαράκι μου, τρώει!
11: Μωρά μου, μου ήρθε περίοδος.
12: Μια εβδομάδα αργότερα.
11: Έλα, αγάπη μου, τώρα το είδα. Έλα, φρέντο, εσπρέσο μέτριο. Θέλετε κάτι άλλο? Γιατί, σας τελείωσε?
9: Μαμά! Μαμά, είδα τον κόκορα 10 φορές πάνω στην κότα σήμερα!
13: Πήγαινε να το πεις στον πατέρα σου.
9: Μαμά! Μαμά! Η μαμά μου είπε να σου πω ότι είδα τον κόκορα 10 φορές πάνω στην κότα σήμερα!
14: Με την ίδια κότα!
9: Όχι!
14: Πες το στη μάνα σου!
15: Λαρισαίος σε μαγαζί με εσώρουχα. Λοιπόν, στη βολήτρια. Θέλω ένα βρακί. Σλιπ! Τον ρωτάει εκείνη. Με λείπ, δεν με λείπ, δεν σε νοιάζει.
5: Τώρα σοβαρά, τώρα γιατί ήρθε και το καλοκαίρι, ξεκίνησε τη δίαιτα της σούπας.
16: Άντε πάλι.
15: Α, τέλεια.
5: Δηλαδή, να σου πω, τρώω τα πάντα και μετά γυρνάω και λέω στον εαυτό μου: δεν σούπα να μην τα βάζω όλα αυτά.
15: Πατούσε ένα τύπο και κατά λάθος πέφτει πάνω σε μια κοπέλα και τη λέει: πω, χίλια συγγνώμη. Δεν πειράζει, καλέ, σιγά. Μπορώ να μάθω το ονοματάκι σα? Ναι, βεβαίως, Μέρι με λένε. Αλήθεια? Πραγματικά, Μέρι, σε λένε? Πω, πω. Ναι, γιατί χαίρεσαι όμως τόσο πολύ?
17: Μ' αρέσει να γνωρίζω καινούργια Μέρι.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
18: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα. Να καθαρίσει το μυαλό και η ψυχή

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Α στους 104,7.
5: Ακούστε.

0: ξεκινάει η αγάπη μας.
1: Αλφα FM στους 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Τι προφυλακτικά είναι αυτά που μου πουλήσατε, κύριε? Συγγνώμη, δηλαδή, ειλικρινά, έγινε ρεζίλ, το καταλαβαίνετε. Γιατί? Δεν καλύπτουν ούτε μέχρι το μισό του μωρίου μου. Μέχρι το μισό φτάνει. Γιατί? Αχ, τι να σας κάνω! Είναι καλοκαιρινή έκδοση, κύριε. Είναι κόντο μάνικα!
6: Γέλα, βρε βλάκα.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
7: 104,7.
8: 104,7.
9: Συντονίστηκες?
10: Κόλλησες.
9: Κόλλησες.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα, απαιτηστικά.
4: Ένα που είμαστε τιμή, θα πας ανάμω, που πέρασα εγώ.
5: Έλα ρε παιδί μου.
6: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
7: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
8: Να το βραχιάσω.
9: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
10: Γιώργος Λιανός.
11: Πούπα τι πλάσμα έχω δει, κουκλής.
12: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
13: Λάνσια Βομή.
14: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
15: Παναγή Τορτάτο.
16: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν έκανε δυο μέτρα.
17: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
18: Στα τεξ, ο Νίκος Καλού. Νίκος Καλού.
19: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
20: Ένα, τρία, δύο, ένα.
21: Καλημέρα.

0: Είσαι έτοιμος για το Μονακό? Για ένα μοναδικό καζίνο experience? Το Στίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στίχημα, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν, για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μοντε Κάρλο θα γίνει με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είσαι μέλος της Στίχημα. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stichman.gr. Ισχύουν όροι και οι προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σου κάθε μέρα. Γι' αυτό χρειάζεσαι κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 από την Intermed. Αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήνη, νιασιναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά κυχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου. Λοιπόν, προστασία από UVA και UVB με υποαλλεργική σύνθεση χωρίς άρωμα και υνόπνευμα, η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Λέγεται.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Σας παίρνω από την Ομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας. Ελπίζω να μην σας έχω ξυπνήσει.
0: Όχι, όχι, στη δουλειά είναι, πείτε μου.
1: Να σας πω την πικρή μου αλήθεια τώρα. Σας παίρνω το όνομά σας, το μικρό μπορώ να δω μόνο, το Σοφία, και τον αριθμό σας.
0: Ναι, γιατί Σοφία.
1: Μου πέσε καφέ στο πρωί εδώ στα χαρτιά και έχει γίνει χαμός και δεν μπορώ να βγάλω το επίθετό σας. Συγγνώμη.
0: Παπαδοπούλου, το αυτό,
1: ναι, ναι, αλλά τα έχω κάνει εδώ μαντάρα. Παίρνω από το πρωί
0: κάτι,
1: και με...
0: Να σας πω κάτι καλό για τους πολυτέκνους, γιατί μέχρι στιγμής μας έχουν σκίσει.
1: Φυσικά, γι' αυτό σας πήραμε, κυρία μου. Έχει γίνει μια αναμέρωση εδώ στις λίστες μας. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχετε 6 παιδιά. Σωστά.
0: 6 έχω, ναι. Ελληνόπουλα.
1: Καταρχάς, να σας ζήσουμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Έχετε δει και το
0: πρόβλημα. Ο Τσίπρας νομίζω καθόλου.
1: Θα σας το δώσω μετά και θα σας συνδέσουμε το γραφείο του Πρωθυπουργού να του πείτε τα παράπονά σας.
0: Συνδέσαμε και με τον Υπουργό και με τον Πρωθυπουργό.
1: Εννοείται.
0: Αυτοί οι συνδεδεμένους μας έχουν.
1: Εννοείται, αλλά εγώ δεν κάνω να τα λέω αυτά τα πράγματα από τη θέση που είμαι. Καταλαβαίνετε κιόλας.
0: Καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, κύριε Παπαδοπούλη, σας παίρνω.
0: Απ' την ασπέιστε.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Σας παίρνω, υπάρχει ένα καινούριο ΦΕΚ το οποίο ήρθε στην υπηρεσία μας. Το ΦΕΚ ήταν 122 κάθετος 7 και είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση σε όσους έχουν αυτή τη στιγμή 5 ή 6 παιδιά. Γι' αυτό αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο σας έχουμε καλέσει. Να σας νεκρώσουμε για τη νέα ψήφιση του νόμου. Είναι ΦΕΚ 122 κάθετος 12 τελεία αλφα κεφαλαίο β μικρό.
0: Αλφα τεύχος.
1: Ναι, αλφα τεύχος. Αλφα τεύχος, αυτό σημαίνει το αλφα μικρό. Μισό λεπτό. ΦΕΚ 122 κάθετος.
0: 12 δεκάτου.
1: Αχ, δεν την έχει την ημερομηνία εδώ πέρα. 122 κάθετος. 62. Ναι, μισό λεπτό. Καλά, θα το βρω να σας πω γενικά τι περιγράφει για την ενημέρωση που σας παίρνω. Λοιπόν, υπάρχει αυτός ο νόμος, λοιπόν, κυρία Παπαδοπούλου, ο οποίος όσοι έχουν 5-6 παιδιά, αν αποκτήσουν 7ο παιδί μέσα στο 19, δικαιούνται ένα εφάπαξ ποσό των 7.500 ευρώ, 1.200 ευρώ μηνιαίος μισθός σαν σύνταξη. Αυτό και συνταξιοδοτούνται αμέσως. Δεν ξέρω πόσο τονίστε, μη μου πείτε, δεν χρειάζεται να μου πείτε καν. Απλά είναι 7.500 ευρώ εφάπαξ, 1.200 ευρώ μηνιαίος και άμεση συνταξιοδότηση. Έχετε κάποιο σκοπό εσείς μέσα στο 19 να αποκτήσετε κάποιο παιδί?
0: Δεν είχα κάτι τέτοιο στο υπόψη.
1: Για σκεφτείτε
0: μόνο
1: το, γιατί είναι έβδομο, πολύ καλό. Στο 7ο, ναι. Και αυτό το 7ο να αποκτηθεί μέσα στο 19. Γι' αυτό σας πήρα τώρα. Παίρνουμε πριν τη λήξη του 18.
0: Να σας πω, ισχύει για τους δύο γονείς, ισχύει για τη μητέρα, ισχύει για τον πατέρα, ισχύει για ένα από τους δύο.
1: Ισχύει για τον ένα γονιό, για τη μητέρα. Είναι 1.200
0: μόνο
1: ευρώ.
0: Για τη μητέρα.
1: Ναι. Είναι 7.500 εφάπαξ για όλη την οικογένεια και 1.200 ευρώ για τη μητέρα. Είναι σαν να συνταξιοδοτήσετε και να παίρνετε μια σύνταξη των 1.200 ευρώ. Προσέξτε, σε αυτή την σύνταξη δεν πρόκειται να υπάρξει καμία μείωση εφόρου ζωής. Είναι ένα μέτρο το οποίο, με το οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση να ενισχύσει τα πολυτεκνά ζευγάρια.
0: Ναι, και λέξτε πήρα... τα χρόνια υπηρεσίες, γιατί έχω πάνω από 20 χρόνια, αυτά μετράνε τίποτε?
1: Φυσικά και μετράνε, αυτά προσμετρώνται. Αυτό που σας λέω είναι ένα, ουσιαστικά σαν μπόνους στο συνταξιοδοτικό σας. Και το καλό είναι ότι γίνεται κατευθείαν στη σύνταξη. Δηλαδή προσμετρώνται και τα 20 χρόνια υπηρεσίας. Είναι μια καταπληκτική... εγώ το βρίσκω brilliant, το βρίσκω brilliant.
0: Ναι, γιατί δεν αυτό να μπορεί να το επιλέξει ο μπαμπάς, θα μας θέλει, ή μόνο υποχρεωτικό είναι για τη μητέρα?
1: Όχι, μισό λεπτό να ρωτήσω για τον προϊστάμενο μου, τον κύριο Τζούφρη. Κύριε Τζούφρη, θα μιλήσετε μαζί, μισό λεπτό. Αχ, δεν το σηκώνει, περιμένω μισό λεπτό να μιλήσω με την ανατέρα μου.
0: Ναι, ναι.
1: Κυρία Πρεσβυτέρα, να σας ρωτήσω. Μιλάω εδώ με την κυρία Σοφία Παπαδοπούλου. Έχει 6 παιδιά. Υπόκειται στο νόμο ΦΕΚ 122 κάθετος Α, Β μικρό. Τελεία. Με ρωτάει αν. Τι με ρωτήσετε, κυρία Σοφία, συγγνώμη, γιατί έχω μπλέξει εδώ με τα ΦΕΚ και τα χαρτιά.
0: Ναι, αν μπορεί ο πατέρας να γίνει. Μόνο για τη μητέρα ή και για τον πατέρα.
1: Αν ισχύει και για τον πατέρα αυτό, δηλαδή αν μπορεί να γεννήσει ο πατέρας.
0: Όχι, να γεννήσω εγώ, ναι, αλλά το δικαίωμα αυτό να το πάρει ο πατέρα.
1: Να κρατήσετε εσείς δηλαδή το... κατάλαβα, να πάει δηλαδή αυτή η μηνιαία σύνδεξη να πάει στο όνομα του πατέρα.
0: Ναι.
1: Κυρία Πρεσβυτέρα.
2: Συγγνώμη, κυρία, αυτή είναι σοβαρή.
1: Αν μπορεί να το πάρει ο... ο πατέρας.
2: Συγγνώμη, τη δίνουμε και είναι στη σύνταξη και εκείνη θέλει να τη μεταφέρει στον πατέρα.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη, πού ακούστηκε αυτό.
1: Είμαι υποχρεωμένος να σα ρωτήσω, κύριε Πατέρα.
2: Ναι, εντάξει, ρωτήστε την κυρία. Αυτό που λέει είναι τουλάχιστον κουταμάρα.
1: Ναι, ναι.
2: Τουλάχιστον.
1: Ναι, δεν γίνεται, κυρία Σοφία, ακούτε.
0: Είναι μόνο για τη μητέρα.
1: Είναι μόνο φυσικά μόνο για τη μητέρα. Η μητέρα γεννάω. Καταλάβατε. Ναι, ναι. Δεν μπορούσα να δώσω εγώ αβέρτα συντάξει.
0: Ναι. Πείτε μου, το φέκι είναι το 122, μου πατέρα.
1: Ψηφίζω και τσίπρα.
2: 122 αλφα πριν στην κυρία.
1: 122 φέκ, 122 κάθετος αλφα.
2: Παύλα αλφα.
1: Παύλα αλφα. 122 παύλα αλφα.
2: Αστερίσκος. Αστερίσκος.
1: Α, είναι μέσα. Συγγνώμη, κυρία Σοφία, επειδή έχει και έναν αστερίσκο, μισό λεπτό. Ναι. Να ανοίξω τον αστερίσκο, γιατί πολλές φορές λέμε διάφορα πράγματα και μετά δεν ισχύουν.
2: Καλά, η κυρία θέλει να μείνει έγκυος πάλι.
1: Εσείς, συγγνώμη, κυρία Σοφία, και αυτό είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, αν θέλετε μου απαντάτε. Αλλά σκοπεύετε μέσα στο 19 να αποκτήσετε.
0: Δεν το ξέρω, θα το συζητήσω με το σύζυγο.
1: Είναι μια καλή περίπτωση πάντως. Δηλαδή αν το είχατε σκοπό γενικά να τύχει και αν τύχει, μήπως εσύ μέσα στο 19.
2: Λέω ότι αν τα περισσότερα είναι θηλυκά. Αν τα περισσότερα είναι θηλυκά, έχει μια προσάυξηση.
1: Προσάυξηση, για ποιο λόγο. Αχ, αυτός είναι ο αστερίσκος που έλεγε η κυρία Σοφία. Συγγνώμη, πόσα κορίτσια και πόσα αγόρια έχετε, κυρία Σοφία.
0: Έχω 4 κόρες και 2 γιους.
1: 4 κόρες, 2 γιους.
2: Δεν βγαίνει. Δικαιούνται παραπάνω ποσό. Βέβαια, αφού είναι κορίτσια, είναι θηλυκά.
1: Είναι 4. Α, λόγω ναι.
2: Λόγω του ότι είναι θηλυκά.
1: Ναι. Ακούτε, κυρία Σοφία, δικαιούστε παραπάνω ποσό. Μισό λεπτό να το υπολογίσω.
2: 4 κορίτσια και 2 αγόρια.
1: 4 κορίτσια, 2 αγόρια, κυρία Πρεσβυτέρα. Μισό λεπτό.
0: Α, και να σας πω, αυτό υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί, δηλαδή...
1: Κοιτάξτε τώρα, ξέρετε τι γίνεται τώρα, είναι...
2: Συγγνώμη, αν κάνει και, ναι. Και 5ο κορίτσι, είναι, ναι, πολύ μεγάλο το ποσό πια, ξεφεύγουμε.
1: Ναι. Εντάξει, όμως το δικαιούται όμως, κυρία Πρεσβυτέρα, έτσι δεν είναι.
2: Ναι,
1: το δικαιούται. Με το 5ο κορίτσι, ναι. Υπάρχουν κλίμακες, κυρία Σοφία, συγγνώμη, αλλά είναι και καινούργιος ο νόμος.
2: Τα δύο τελευταία τέκνα τι ήτανε.
1: Τα δύο τελευταία παιδιά που έχετε κάνει τι είναι.
0: Ένα αγόρι, ένα κορίτσι.
1: Ένα και ένα.
2: Τελευταίο.
1: Άρα εκεί μπαίνει κλίμακα 50.
0: Το τελευταίο είναι κορίτσι.
1: Το τελευταίο κορίτσι όμως. Και είναι 4 συνολικά. Είναι
2: ένα. Αν κάνει κι άλλο ένα κορίτσι. 1,75 συνολικά.
1: Α, πηγαίνω συντελεστή στον 75, σωστά.
2: Βέβαια.
1: Άρα, μισό λεπτό, κυρία Σοφία, προσπαθώ να το υπολογίσω.
2: Ποσό το τελικό.
1: 1,75. Θα πάρετε συντελεστή 1,75. Αν το επόμενο κορίτσι επί 1200. Α, 2.100 ευρώ.
2: Για κορίτσι.
1: Αν γίνει. Το τελευταίο, αν είναι κορίτσι,
2: είναι,
1: ναι.
2: Καλό ποσοστό.
1: 2.100 ευρώ, κυρία Σοφία.
0: Ενώ είναι αγόρι.
1: Αν είναι αγόρι, μισό λεπτό, μένει στο 1,15.
2: Στο 75%.
1: Όχι, γιατί είναι 4 και 2. Θα πάει 4 και 3. Επομένως δίνει μόνο το 0,25. Άρα θα πάρει ένα μισό λεπτό, 1,25, 1,15.
2: Συγγνώμη. Επί 1200.
1: Δεν σας δίνει καλή απόδοση, κυρία Σοφία. 1380 φτάνει, αν είναι αγόρι. Ήδη δηλαδή με τα 4 κορίτσια που έχετε τώρα, είστε στα 1380 ευρώ. Αν κάνετε, αν αναποκτήσετε 5, αυτό. Φτάνει στα 2%, δίνει πολύ καλό συντελεστή.
2: Το χ πόσο δίνει.
1: Το χ, αν είναι χ.
2: Το χ δεν...
1: Αν είναι σαν και εμένα.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ ξέρω για τα αγόρια και τα κορίτσια.
1: Διαφορετικό.
2: Τώρα αυτά που λες εσύ είναι αρλούμπες.
1: 1380, 2%. 2% πηγαίνει, κυρία Σοφία, αν αποκτήσετε 5ο κορίτσι. Θα μου πείτε τώρα, εντάξει, είναι και θέμα τύχης.
0: Είμαι τώρα.
1: 2% ναι, τώρα τι να λέμε.
2: Λίγο.
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει να μπείτε σε αυτή τη. Θα πείτε σε αυτή τη ρύθμιση. Ναι, μόνο να αποκτήσετε μέσα στο 19. Κυρία Σοφία, σας αφήνω να γράψετε κάπου το φεκ να το δείτε κι εσείς.
0: Ωραία,
2: παιδιά.
1: Ας το παλέψουμε
2: λίγο.
1: Ναι, λέει και η κυρία Πρεσβυτέρα τώρα επειδή είναι καλά τα ποσά, ας το παλέψετε λίγο.
2: Ας το παλέψουμε λίγο για κορίτσι.
1: Ναι, σκεφτείτε όμως να κάτσε τώρα. Σκεφτείτε να κάνετε δίδυμα, κυρία Σοφία. Χαμός.
0: Ναι.
2: Α, δίδυμα έχει καθόλου.
1: Δεν υπάρχει. Υπάρχουν δίδυμα, γιατί παίζει ρόλο. Έχετε δίδυμα ή τρίδυμα.
0: Όχι, κανένα.
1: Όχι.
2: Αχ, κρίμα, έχει πολύ καλή απόδοση.
1: Τι δίνει το.
2: 5,23.
1: Το τρίδημο.
2: Βεβαίως.
1: Παίζουμε υπόδρομο.
0: Τι τρίδημο, λαϊκό είναι.
2: Συγγνώμη, τώρα αυτά δεν σηκώνουν και αστεία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλετε να γράψετε το φέκ.
2: Έχει καλή απόδοση. Αν έχει τρίδημα,
1: το τρίδημο.
2: Η κληρονομικότητα παίζει ρόλο.
1: Παίζει ρόλο η κληρονομικότητα. Μάλιστα.
2: Η κυρία δεν έχει τίποτα κληρονομικότητα.
3: Έχει ένα χωράφι.
0: Ωραία, εντάξει. Θα τα δω αυτά.
2: Κυρία Σοφία. Αν το δεις λίγο το σύζυγο.
1: Κυρία Σοφία, έχει ξεφύγει το πράγμα τώρα εδώ.
2: Ο σύζυγος έχει μήπως κάποια κληρονομικότητα.
1: Να σας δώσω μισό λεπτό την προϊσταμένη να μιλήσετε.
2: Συγγνώμη, καλημέρα κιόλας.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι προϊσταμένη πρεσβυτέρα. Να σας ρωτήσω κάτι. Σε κληρονομικότητα του σύζυγου υπάρχει τίποτα?
0: Τι εννοείται?
2: Για δίδυμο τρίδυμο, γιατί δίνει πολύ καλή απόδοση. 5-23.
0: Τι είναι λαϊκό, όχι, δεν είναι τέτοια απόδοση.
2: Εντάξει, γελάτε εσείς, αλλά άμα τα πάρετε τα λεφτά και καλά θα σας είναι.
1: 5-23.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Θα το έχουμε υπόψη μας.
2: Τέλος πάντων.
1: 6.276 ευρώ.
2: Πόσο? 6.276 ευρώ. Δεν τα λες και λίγα?
0: Ναι, βέβαια. Μας αντιγύστη θα τα πάρουμε πάλι. Τέλος πάντων.
2: Τι είπατε, τι εννοείτε?
0: Αυτοί κάνουν τόσο πολλά παιδιά και...
2: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, όμως τα επιδόματα, τα επιδόματα και τα έχει πάρει και ο κύριος Αντρέας. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, που βγαίνει στην τηλεόραση πολύ συχνά. Αντρέας με τα τέσσερα παιδιά.
0: Δεν τα παρακολουθώ, δεν τα παρακολουθώ.
2: Τέλος πάντων, ο κύριος αυτός είναι πολύ ευνοημένος από αυτό το σύστημα.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, ελπίζουμε να κάνετε και άλλο παιδάκι μέσα στο 2019, γιατί πραγματικά το ποσό, πες μου λίγο πόσο φτάνει.
1: 6.276 ευρώ.
2: 6.276 ευρώ.
0: Ποιο πράγμα?
2: Το ποσό θα φτάσει.
3: Εγώ τι μπορώ να πάρω τώρα?
1: Ο Βαλάντης.
0: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Συγγνώμη, μην κλείσετε.
3: Είπε για μένα ότι μπορώ να πάρω λεφτά.
2: Είπε, θα πάρεις λεφτά.
4: Μας ακούτε λίγο. Φάρσα! Γιώργος Λιανός, δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Νάντση Αντωνίου. Και σας κάναμε φάρσα. Και ξυπνήσαμε και ανθρώπους εδώ πέρα με τις φωνές. Και όλα καλά.
1: Πρέπει να έχει σταματήσει αυτή η φάρσα 10 λεπτά πριν.
2: Είχε καλή απόδοση.
1: Είχε καλή απόδοση. Ο Άγγελος σίγουρα θα είναι χαρούμενος. Ο Άγγελος θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο.
2: Έλα μωρέ να της πούμε τη γυναίκα σου.
1: Θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο την αδερφή του, ο Άγγελος, και να της εξηγήσει.
4: Άγγελε, πάρε εσύ πρώτα.
2: Εμείς δεν θέλετε να την πάρουμε.
5: Άγγελε, πάρε εσύ πρώτα, σωστά.
1: Άγγελε, πάρε εσύ.
6: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Φέτος το καλοκαίρι ανακαλύψει την Κεφαλονιά με το Μύρτος Rent-A-Car. Σύγχρονα και αξιόπιστα αυτοκίνητα, άμεση εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές και όλα όσα χρειάζεται για ξέγνιαστες διαδρομές. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Στο λιμάνι της Σάμης, μόλις αποβιβαστείτε από το πλοίο, και στην πανέμορφη Αγία Εφημία, Μύρτος Rent-A-Car. Γιατί καλύτερες διακοπές ξεκινούν με το κατάλληλο αυτοκίνητο. Κλείστε σήμερα και ζήστε την Κεφαλονιά όπως της αξίζει.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Η μόνο σου, εγώ και εσύ.
4: Πρωινό σφαίρα 102.2. Παρέα στον σφαίρα με

0: με απειλές, Γρηγόρη, στο κινητό μου.
1: Εγκατό στα λάστιχα.
0: Ναι. Δεν μπορώ να πω από ποιον, αλλά δεν έχουμε απειλές.
1: Θα σε βρω ελαστιχωμένο.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έχει να κάνει. Ήρθε ένα μήνυμα που δεν ξέρω, δεν μου φάνηκε και παράξενο, αλλά αφού το έστειλε ο άνθρωπος. Λοιπόν, το έστειλε ο Γιώργος. Έχει μία σχέση εδώ και περίπου 2 μήνες.
2: Α, φρέσκια.
0: Πολύ φρέσκια. Κάνανε έρωτα πριν από περίπου 1 μήνα. Και η ιστορία έχει να κάνει ότι...
2: Άρα στο μήνα πάνω το κάμανε.
0: Στο μήνα πάνω τον κάμανε τον έρωτα.
2: Ναι.
0: Και τι ακριβώς συμβαίνει αυτή. Νίκο, συγγνώμη, σε χρειάζομαι λίγο, σε παρακαλώ. Να θέλω να παρακαλώ πάρα πολύ.
3: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
3: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
7: Γίνεται, θα φέρνει ο άλλος ένα φορτηγό λουλούδια.
0: Για να τις, τώρα δεν ξέρει το αν είναι ο φορτηγό λουλούδια. Να έχει λουλούδια, να έχει παιδί μου λουλούδια δεξιά, λουλούδια αριστερά.
1: Εγώ δεν θα μπορούσα.
0: Να έχει 3-4 βάζα γεμάτο λουλούδια. Θέλει λουλούδια.
1: Θέλει λουλούδια.
8: Και στο κάτω μέρος του κρεβατιού.
0: Μπορείς να βρει.
2: Για ψυχολογικά τι να σημαίνει αυτό.
0: Γιώργο, τι λες.
1: Την έχει ακούσει στερεοφωνικά. Δεν θυμάστε, Λόπεζε, ποια είχε έρθει που ήθελε μόνο λευκά τριαντάφυλλα στο καμαρίνι της.
2: Ναι,
9: άλλο στο καμαρίνι, άλλο κάθε φορά που κάνει.
7: Όχι, όχι, και στο ξενοδοχείο.
1: Άμα είναι αυτός αλλεργικός, εμένα μου φέρει στο σπίτι αυτά τους κρίνους τους μεγάλους. Μπορεί να πέσω κάτω να πεθάνω. Δεν μπορώ να πάρω να σε
9: πειράξω τώρα πράγματα.
0: Τι κόλλημα μπορεί να έχει τώρα αυτή η κοπέλα.
2: Ένα σου πω, Γιώργο μου, χώρισε την αγόρι μου να βρει την υγειά σου. Όχι, δεν σε μένα. Όχι, όχι, όχι. Χώρισε την, Γιώργο μου, να βρει την υγειά. Αυτή θα σου βγάλει και άλλα κουσούρια αύριο μεθαύριο.
1: Να σου πω, είναι και επικίνδυνο, έτσι.
0: Γιατί.
1: Γιατί μπορεί να μπει κάμια μέλισσα μέσα να το. Είναι η γνωστή παροιμία που λέει στην Πάτρα. Τριγύρω-γύρω μέλισσα. Το δίκαιο μου λέει.
10: Ήρθε η εποχή του.
11: Τι νόησες εσύ?
10: Έλα,

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους παίρνουν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέλ του καλοκαιριού.
1: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Μπες στο energyoutloud.gr. Η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από την ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορείς να ζήσεις από την πρώτη σειρά.
2: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: κάνω αυτό πρωί-πρωί.
1: Έχουν στείλει τόσα πολλά διλήμματα ο κόσμος που πραγματικά.
0: Περιμένει να ακούσει το δίλημά του.
1: Δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, ο Γιάννης έστειλε ένα μήνυμα που έχει να κάνει και με πρωινό. Οπότε γι' αυτό μπήκαμε στη διαδικασία να το σχολιάσουμε πάρα πολύ πρωί. Παιδιά, γεια σας. Είμαι παντρεμένος μαζί με την γυναίκα μου. Δεν θα γράψω το όνομά της, γιατί ίσως πολλοί να μας ξέρουν και δεν θέλουν να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Το πιο πιθανό να μας ακούει.
1: Και μπορεί να μας ακούνε. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια παντρεμένοι. Πρέπει να σας πω ότι γενικά κλείσαμε τα 15. Είμαστε από τα 30 παντρεμένοι. Έχουμε φτάσει στα 45. Και 15 ολόκληρα χρόνια από τότε που την ξέρω και με ξέρει, μου φτιάχνει πρωινό. Στο πριν φύγω. Πάντα σηκωνόταν πιο πριν από μένα. Πάντοτε έφτιαχνε πρωινό, μου έκανε καφέ και μου έφερνε το δίσκο στο κρεβάτι.
2: Πού είναι αυτή η γυναίκα, ρε παιδιά?
1: Άντε για αυτά τα απίθανα μαγικά πράγματα. Λοιπόν, έχει εδώ.
3: Εγώ πάντως δεν θέλω να ξέρω που είναι ο Γιάννης.
1: Μάλιστα. Έχει εδώ και 10 μέρες που δεν μου φέρνει. Σταμάτησε απότομα. Φανταστείτε το σοκ που έχω υποστεί μετά από 15 χρόνια και μου είπε τέλος αυτή η ιστορία από μένα. Τώρα αν θέλεις.
0: Γιατί?
1: Χωρίς λόγο.
0: Τι βάρεσε?
1: Κουράστηκε, δεν ξέρει τι. Έχει κάποια στιγμή διαδικασία. Της λέει εγώ τόσο χρόνο σου φέρνει ένα πρωινό. Και άρχισε όλο αυτό το πράγμα. Δεν μπήκε σε μια διαδικασία, δηλαδή ότι μαλώσανε για κάτι. Δεν ξαναγουστάρω και του λέει και του το είπε. Δεν ξαναγουστάρω να σου φέρω πρωινό.
0: Έτσι με αυτή μαγιά.
1: Πριν 15 μέρες. Δεν ξαναγουστάρω να σου φέρω πρωινό. Ενώ δεν έχω να μαλώσει.
3: Θεσσαλονίκη είναι.
1: Όχι, δεν ξέρω
3: δεν
1: πού είναι.
3: Δεν ξαναγουστάρω.
1: Φίλε.
3: Τι δεν γουστάρω, τι δεν ξαναγουστάρω.
0: Εγώ, ποιος μας στέλνει το μήνυμα,
1: ο Κώστας.
0: Κώστας.
1: Ναι.
0: Κώστα μου, μόλις
3: Γιάννη,
0: βιώνεις.
3: Να αλλάξω όνομα.
1: Όχι, Γιάννη, τι με μπερδεύεις.
0: Γιάννη μου, λοιπόν, μόλις βιώνεις την αρχή του τέλους.
1: Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Ποιο τέλος, τι λέει, Γιώργο.
2: Όχι τέλος, Παναγία. Απλά αυτή τώρα με κάποιον έγινε μιλήσει κάποια φίλη της.
0: Άρα,
2: και της είπε τι είναι αυτά που κάνεις και δεν τα κάνουμε αυτά. Είναι
1: την κλασική άντρε.
3: Κλασική, τα ρίχνετε στις φίλες.
2: Ναι. Κάποια την έχει φλωμώσει το παραμύθι. Αλλά όταν μείνει με τη φίλη της, να μιλά στο τηλέφωνο με τις ώρες, γιατί δεν έχουν τίποτα καλύτερο να κάνουν. Έτσι.
1: Ο φίλος μου Μιχάλης.
2: Τότε θα δεις ποιος είναι ο Γιάννης, ο Κώστας.
0: Έχει άλλο.
1: Έχει γκόμενο, ναι, αμέσως. Εμάς δεν Μιχάλη και εσύ, ρε φίλε. Μην το έτσι κατευθείαν. Περίμενε.
0: Για κάτι
3: μου είδε να λέει καλά του έκανε.
1: Καλά του έκανε. Μπράβο.
2: Πολύ ωραία. Υπάρχει κριτικότητα απέναντι στο πρόβλημα.
1: Τίποτα, ρε παιδί μου, κουράστηκε η τύπησα.
0: Δεν μπορεί, Γρηγόρη. Δεν μπορεί έτσι μια ωραία
1: πορεία. Κουράστηκε, ρε αγόρι.
3: Έχει γκόμενο εσύ αμέσως.
0: Μήπως πρέπει να ψάξει να βρει, μήπως έχει γίνει κάτι.
1: Κουράστηκα 15 χρόνια να σου φέρω το πρωινό. Κουράστηκα. Κουράζομαι πια. Κουράστηκα. Εγώ ερώτηση θέλω να σας κάνω και μέσα από όλα αυτά. Ναι. Έρχεται μια μέρα που ακόμα και με τον ίδιο στον άνθρωπο.
3: Ναι,
1: απλά
3: καλέ.
1: Επειδή φοβάσαι να αλλάξεις τη ζωή σου.
3: Γιατί
1: να τελειώσω.
0: Καταρχάς η κυρία είναι λάθος.
1: Κυρία Καρδινάλε, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Μια μέρα, ρε παιδί μου, που είσαι παντρεμένος σε τίποτα. Επειδή φοβάσαι να αλλάξεις τη ζωή σου, φοβάσαι επειδή περνάνε τα χρόνια. Φοβάσαι, ακόμα και αν έχει τελειώσει μέσα σου, φοβάσαι να πάρεις τη μεγάλη απόφαση.
2: Κολώνεις.
1: Στα 60. Κολώνεις να πεις φεύγω. Φεύγω. Λοιπόν, η κοπέλα. Δεν γουστάρει πια να κάνει τα ίδια πράγματα που έκανε. Κατάλαβε ότι τις μείνανε πόσες μέρες. Εγώ πόσες μέρες ζει ένας 75άρης.
3: Μαν βρε Γρηγόρη, μου σ' ακούνε και άνθρωποι 75άρηδες να πάθουν κατάθλιψη.
1: Ωραία, πόσα χρόνια ζει ένας άνθρωπος? 105.
0: Ναι.
1: Τώρα που μου ακούνε 75άρηδες.
3: Για όνομα.
1: Αμάρε Νάρση, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, μας έχεις να πούμε
3: φωτιά. Όχι, στεναχωριούνται οι άνθρωποι.
1: Ωραία, γάμα.
2: Καλά, δεν τους έμεινε και πολύ, ρε Νάρση.
1: Τι να φωτιάξει. Κανείς δεν ξέρει πότε θα κάνει. Το μέσο όρο τη ζωή.
0: Η Γλύκα Τζερβελέρ έφυγε στα 100.
1: Λοιπόν. Η γυναίκα κάποια στιγμή κουράστηκε. Κουράστηκα, ρε φίλε. Δεν θέλω άλλο πια. Δεν γουστάρω να κάνω, ρε, αυτό που έκανα. Θέλω να κάνω κάτι άλλο. Θέλω να βγω. Θέλω να ταξιδέψω με τους φίλους μου.
0: Συμφωνώ.
1: Θέλω να φύγω να πάω μια βόλτα. Μεγάλο το παιδί. Θα φύγει, θα πήγε πανεπιστήμιο. Άσε με!
0: Εγώ θεωρώ όμως λάθος το να φτάνεις σε αυτό το σημείο να αντιδράς έτσι. Δες το πιο νωρίς και πες το αγάπη μου. Μήπως μία εσύ, μία εγώ το πρωινό. Μήπως να προσλάβουμε.
3: Μήπως κανένας, μήπως ο καθένας μόνος του.
0: Μήπως να προσλάβουμε έναν άνθρωπο να μας φτιάχνει το πρωινό. Υπάρχει και
2: ένα μπότλερ.
0: Ναι. Μήπως. Κάτι, δεν θέλω αυτές τις ακρότητες. Ότι αυτό. Κουράστηκα! Δεν μπορώ άλλο!
1: Φωνάζεις πρωί πρωί.
0: Έφτυσα κιόλας. Αλλά να το κάνεις από πιο νωρίς.
2: Μήπως έχει κάνει λάθη αυτός. Μήπως έχει κάνει λάθη. Χλαπάκιαζε κάθε πρωί.
0: Μήπως έτρωγε τον αμπάκουλα.
3: Παιδιά, δεν είναι ένα χωρί να βγει και στη σύνταξη.
1: Εντάξει, στην 15 χρόνια.
3: Και σου λέει, εγώ δεν ξέρω.
0: Πού μάρισα 45 να βγει στη σύνταξη.
3: Ναι, μπορεί να δούλευε κάπου με βαρέα.
1: Σύστορα τώρα 15 χρόνια να φέρνει, σου φέρνουν όλο το πρωινάκι σου.
3: Αυτή μόνο που σηκωνόταν κάθε πρωί για να φτιάχνει αυτόν πρωινό.
0: Πτώμα από το πρωί.
3: Πτώμα. Όχι βαρέα, βαρέα και ενδυγινά.
2: Έτσι έμαθε ο άνθρωπο. Θέλει να φάει τώρα το πρωί.
3: Να μείνει μυστικό, ναι. Να σηκώσει το κολαρίνο του, να πάει στο ψυγείο και να πάρει τι θέλει.
2: Ρε, δεν είναι έτσι. Αυτό τώρα μπερδικλώνεται να καθαρίσει το μήλο, δεν ξέρει πώς να το καθαρίσει.
3: Άμα μπερδικλώνεται να ξεπερδικλώνεται.
4: Πρόσεξε, θα σε τσατίσω τώρα, Νάνση. Αυτό είχε μάθει έτσι από τη μανούλα του. Του φτιάχνει το πρωινό, ναι, μετά συνέχισε το κορίτσι του. Τι έκανε αυτό τώρα, πεθάνει.
3: Ο Γιώργος έχει μια λογική ότι έψαχνε τη μανούλα του. Τώρα,
0: τι βρήκε για 15
3: χρόνια. Where's your mommy, Johnny?
4: Who's your mommy?
1: Who's your daddy?
0: Ωραία. Γιάννη, για να τελειώνουμε, χώρισε.
3: Να χωρίσει.
0: Ναι. Αντί έχουμε χωρίσει όλο τον κόσμο.
3: Αντί να χωρίσει να σηκωθεί και να ξεκινήσει αυτός να της φτιάχνει πρωινό για τα υπόλοιπα 15 χρόνια.
0: Λάθη.
3: Αντί να του πεις ότι δεν τρέχει τίποτα, ξύπνε εσύ και φτιάχνε της πρωινό.
0: Απείλησε τη με χωρισμό, Γιάννη.
3: Να δούμε πότε θα γκώσεις, παπάρα.
1: Εσύ, Νάση, συγγνώμη λίγο να σου πω κάτι. Γιατί τα παίρνεις όλα προσωπικά, δεν έχω καταλάβει. Θες να κάνεις ένα κόμμα γυναικών να είσαι να πρωτοσταθείς.
3: Δεν τα παίρνω προσωπικά, λέω την άποψή μου.
1: Με αυτή δεν είναι άποψη.
4: Μόνες σας θα μείνετε με αυτά τα φεμινιστικά.
3: Λέω ότι από τη στιγμή που 15 χρόνια το έκανε αυτή, το κάνει και αυτός 15 χρόνια. Να δούμε πόσο θα αντέξει.
0: Δεν μπορεί, δεν γουστάρει να το κάνει.
3: Και ούτε και αυτή γουστάρει.
0: Γιατί, τότε γιατί το έκανε.
3: Όσο γούστερε το έκανε. Δηλαδή πρέπει να κάνεις κάτι όσο δεν γουστάρεις. Θα κάνεις κάτι όσο γουστάρεις. Όταν δεν γουστάρεις, απλά δεν θα το κάνεις.
2: Δεν είναι έτσι, ρε Νάνση.
3: Είναι ξεκάθαρα έτσι.
4: Τέλος πάντων. Δεν κρατάνε έτσι σχέσεις.
2: Να, ακριβώς.
0: Ακριβώς. Ας κλείσουμε με αυτό.
3: Όχι, να κλείσουμε με το ότι ο Γιάννης να σηκωθεί και να κάνει αυτός για τη γυναίκα του. Και να σεβαστεί τη φάση
2: της. Θα τραυματιστεί ο άνθρωπος, σου λέω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Παιδιά, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα από ό,τι βλέπετε. Είδες, μια στιγμή στην άλλη, όλα αλλάζουν. Και όπως είπε ο Ηράκλητος.
0: Τα πάντα ρί.
1: Φίλε, έμαθες και κάτι.
5: Ζέστη. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όρι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Η Nikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
10: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
9: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
10: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
9: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
11: Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Πέσε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
15: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
16: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
4: Μάθη. Αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας γιατί παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
5: Υπάρχει ένα δωμάτιο στο σπίτι που πάντα σε καλωσορίζει για ύπνο. Είναι το υπνοδωμάτιο. Κάνε μια βόλτα από τα Lidl και ανανέωσέ το με τη σειρά Livarno. Διάλεξε σετ παπλωματοθήκες και σεντόνια, μαξιλαροθήκες, εργονομικό ή hydro cool μαξιλάρι, αλλά και επιτραπέζιο φωτιστικό LED και ξυπνητήρι, για να δημιουργήσεις έτσι ένα χώρο που θα σε κάνει να ανυπομονείς να πεις καληνύχτα. Και για ακόμα περισσότερη άνεση, ολοκλήρωσε τη βραδινή σου χαλάρωση με τις άνετες πιτζάμες ή το νυχτικό. Εσμάρα, γλυκός ύπνος κάθε μέρα γιατί πραγματικά αξίζει. Λίτλ γιατί αξίζει.
6: Γέρασέ με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
1: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Ορίστε.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Πυκνή, παρακαλώ?
0: Ναι, ίδια.
1: Γεια σας. Θύμιος Μάστορας λέγομαι. Σας καλώ από το τμήμα casting της εταιρείας Lionhead. Καλά είστε? Πήραμε, βρήκαμε τις πληροφορίες τις δικές σας. Ελευθερία Πυκνή, σωστά? Αυτό είναι,
0: ναι,
1: το όνομά,
0: ναι,
1: σας. Βρήκαμε τις πληροφορίες σας. Είστε εδώ στην εταιρεία μας καταχωρημένη για μία παρολίγο συμμετοχή. Τελικά δεν συμμετείχατε από ό,τι βλέπω.
0: Στην
1: εκπομπή Shopping Star. Ναι, εμείς είμαστε μια εταιρεία που κάνει casting για αρκετές εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση. Και υπάρχει μια βάση δεδομένων με βάση της οποίας βλέπουμε ποιοι άνθρωποι έχουν εκλειθεί, με βάση τα στοιχεία που έχουμε εδώ πέρα κατοχωρημένα.
0: Καλό είναι από το. Πώς το λένε, από το.
1: Από τη Lionhead, ναι. Σας έχουν ξανακαλέσει νομίζω για το Shopping Star, σωστά?
0: Όχι, όχι. Αυτό μου το έκανε πλάκα η νύχη μου που θα τη σκοτώσω καμιά ώρα.
1: Δεν έχετε δηλώσει εσείς οι ίδια τα στοιχεία σας?
0: Όχι. Δεν το πήρανε και κάνανε το email μου και πάτησα το email γιατί εδώ είμαι άσχετη.
1: Α, δεν το έχετε κάνει η ίδια. Ξέρετε, κυρία Πυκνή, είναι τα στοιχεία σας όμως καταχωρημένα στον υπολογιστή μας. Έχουμε μια βάση δεδομένων, ένας μεγάλος αριθμός ατόμων. Και εμείς καλούμε με βάση τις πληροφορίες που έχουμε. Και επειδή το προφίλ σας φαίνεται αρκετά.
0: Βγάλτε με τελείως από τη λίστα σας.
1: Δεν σας ενδιαφέρει, γιατί σας έπαιρνα για τον εκατομμυριούχο, για τον Αντένα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν θέλετε να λάβετε συμμετοχή στον εκατομμυριούχο?
0: Δεν μπορώ. Είμαι με τη μέση μου και είμαι κατάκτητη.
1: Μα κάθετε, εκεί ο παίκτης κάθεται. Έχει ανατομική καρέκλα. Δεν είναι.
0: Δεν μπορώ να μετακινηθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ξέρετε, επιμένω, συγγνώμη. Επιμένω γιατί δεν καλούμε πολλά άτομα για το συγκεκριμένο project.
0: Όσο επειδή είναι και. Επιμένετε, είμαι στην Αμάρθρο, είμαι σε επαρχία, δεν μετακινούμε καθόλου.
1: Αυτό δεν είναι για τώρα. Δεν είναι για τώρα, ναι.
2: Λίγο κι εγώ.
1: Μπορείτε να μιλήσετε με τον κύριο Ζίζο?
2: Ένα λεπτό.
0: Όχι, όχι, δεν μπορώ τώρα.
2: Ένα λεπτούλι, μην είσαι να χωρίσεις.
1: Ένα λεπτό χρόνο μόνο. Κύριε, μπορείτε να κερδίσετε 100.000 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι είναι, δηλαδή δεν παίρνουμε πολλά άτομα για τον εκατομμύριο.
0: Δεν μπορώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Είστε και από την ωραία Μάριμθο που.
2: Μήπως έχει γιο
1: να περάσει υπέροχα. Έχετε κάποιο συγγενή, επειδή.
2: Ένα γιο.
1: Κάποιο γιο, κάποια κόρη να ήθελε να παίξει.
0: Όχι, όχι.
2: Μα γιατί τόσο ανηδική θα τραλανθώ τα μαλλιά μου?
1: Πραγματικά και εγώ δεν το πιστεύω και έχουμε περάσει υπέροχα εκεί στην Ερέτρια, στην Αμάρινθο.
2: Να μιλήσω λίγο την κυρία.
1: Πάρτε, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα να πάρετε το τηλέφωνο κύριο Ζίζος.
0: Είμαι έξω τώρα και δεν μπορώ.
2: Μπείτε μέσα 2 λεπτά.
0: Δεν μπορώ.
2: Αχ, σας παρακαλώ, θα τρελαθώ αν δεν σας μιλήσω. Μ' ακούτε?
0: Όχι, δεν
2: μπορώ. Αχ, η καρδιά μου. Αχ,
3: κύριε Ζίζο. Ζίζο.
2: Αχ, η καρδιά μου.
3: Ζίζο.
4: Να την πάρουμε τώρα τηλέφωνο. Να τη πούμε ότι ο ίδιος ο Αρναούτογλου θέλει να παίξει το παιχνίδι.
2: Δεν θα με πιστέψει. Δεν θα πιστέψει κάτι.
4: Γι' αυτό δεν γελάτε.
2: Α, τη γυναίκα δεν θέλει. Τώρα την ενοχλείς. Δεν θέλει γυναίκα, παιδιά.
5: Πού θα πας για διακοπές?
6: Κλείσε τώρα εξωτερικές.
5: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Ένα κουνούπι μπορείς 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του ζέμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως, εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unipharma.
1: Είσαι έτοιμος για το Μονακό, για ένα μοναδικό casino experience. Το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της στοίχημαν, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν για να ζήσουν ένα casino experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μόντε Κάρλο θα γίνει, ακούστε, με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή να είσαι μέλος της στοίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο Nation. Στοίχημαν.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Δίλημα ζωής.
1: Δίλημματα ζωής με τη φωνή της λογικής. Δίλημματα καρδιάς.
2: Λοιπόν, το δίλημα ζωής, παιδιά, είναι γρήγορο και εύκολο. Εύκολο δεν είναι, γρήγορο όμως. Είναι ο Άγγελος μας το στυλέ. Ο Άγγελος παντρεύεται με την Αριάδνη το Σεπτέμβρη. Είναι 2-3 χρόνια μαζί, είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι. Όλα πήγαιναν καλά, σχεδιάζαν το γάμο τους από πέρυσι το καλοκαίρι σχεδόν. Με πολλά όνειρα, με πολύ κόπο, με πολύ μεράκι, με πολύ όρεξη. Ο γάμος είναι το Σεπτέμβρη και ακριβώς η ίδια ημερομηνία με αυτή που παντρεύτηκα και εγώ, έτσι. Είναι 4 Σεπτέμβρη. Ναι, 4 Σεπτέμβρη.
0: Καλά θα πάει αυτό.
2: Ναι. Αλλά ξαφνικά, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Τσακ!
2: Πήγε η γυναίκα του. Και του ανακοίνωσε ότι δεν ξέρω τι έχω πάθει, δεν ξέρω τι νιώθω, αλλά δεν αισθάνομαι έτοιμη να παντρευτώ.
0: Κάτσε, είναι όλα έτοιμα. Τι λέει αυτή?
2: Ναι. Έχουν κλείσει κτήμα, έχουν κλείσει κουμπάρο.
0: Κτήμα!
2: Έχουν κλείσει με εκκλησία.
0: Τα πάντα όλα.
2: Κλείσει τα πάντα, ναι. Έχουν ανακοινώσει στους γονείς, ετοιμάζονται, το συζητάνε.
0: Έχει κόμμα!
3: Ναι, έχει κλείσει.
2: Ξαφνικά όμως, αυτή λέει, δεν είμαι έτοιμη για κάτι τέτοιο. Είναι ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό βήμα στη ζωή μου. Δεν αισθάνομαι έτοιμη, δεν θέλω να χωρίσουμε. Σ' αγαπάω, σε λατρεύω.
0: Άλλα,
2: εγώ, λέει,
0: τούτο.
2: Ο Άγγελος, αυτό που της απάντησα είναι ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό επειδή έτσι ξύπνησες μια μέρα.
0: Δεν μπορείς.
2: Ή θα παντρευτούμε στις 4 Σεπτέμβρη ή ποτέ.
0: Καλά το παίξε, αλλά πήρε ρίσκο μεγάλο, ε.
2: Σας παρακαλώ, λέει, βοηθήστε με. Δεν ξέρω τι να κάνω, είμαι σε απόγνωση, δεν ξέρω τι την έχει πιάσει, δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ.
0: Αφού το διαχειριστεί,
2: δεν μου ανοίγεται, δεν μου λέει κάτι άλλο.
4: Κάτσε ρε φίλε, σε καλά καθόμενα η άλλη δεν θέλει να παντρευτεί. Γιατί?
0: Μήκα, την τσίπησε.
3: Τι παιδιά, είναι το άγχος του γάμου και σε όλους συμβαίνει.
0: Μήπως είναι αυτό το ηλίθιο
2: τώρα, το άγχος του γάμου θα το ακυρώνει, τον ακυρώνει το γάμο για να μην.
3: Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να τη δώσει λίγο χρόνο, θα το ξεπεράσει.
0: Σεπτέμβρη είναι πρώτο πυλώνα.
2: Μα είπε ότι... να ανακοινώσουμε.
3: Αν του έλεγε ότι θέλω να χωρίσουμε, θα το καταλάβαινα. Αλλά του λέει δεν θέλω να χωρίσουμε. Μπορεί να έχει άγχος με το γάμο, με το γεγονός.
2: Εδώ όμως υπάρχουν καλεσμένοι. Τι θα κάνουν?
3: Μπορεί να τις προτείνει να παντρευτούν οι δυο τους και απλά να κάνουν το γλέντι.
2: Έχουν μοιράσει, λέει, 300 άτομα είναι καλεσμένα.
3: Εντάξει, να παντρευτούν οι δυο τους κάπου να νιώθει αυτή πιο ασφαλής και πιο ήρεμη και να έχουν μόνο τους κουμπάρους τους στην τελική,
2: ναι.
3: Και να κάνουν μετά το γλέντι 4
0: Σεπτέμβρη. Μα σου λέει να κάνουν ανακοινώσεις, λέει, αλλά είναι αποφασισμένη.
2: Έχει καλέσει η συμπεθέρα, έχει καλέσει την...
3: ωραία, εντάξει, θα πάνε στο τραπέζι. Και
0: όχι, ξεφτυλιστούμε στο χωριό. Γράμμα,
2: να δω την κόρη μου, η Νιφούλα, να ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας.
3: Ωραία, η κόρη μπορεί να αγχώνεται, να πιέζεται. Τι έγινε δηλαδή τώρα?
2: Να δω το γιο μου να παντρεύεται στην εκκλησία.
3: Για πολλούς ανθρώπους πιάνει το άγχος του γάμου.
4: Ένα. Να πούμε λίγο κάτι.
3: Ποιο μάτι μου πετάει?
2: Αυτό.
4: Λοιπόν, ένα, σοβαρά. Το ότι δεν θέλει η κοπέλα, δεκτό. Ο τύπος που λέει ότι αν είναι να το αναβάλουμε και μετά δεν θέλω εγώ, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε δηλαδή το σεβόμαστε και αυτό.
0: Μάγκας! Μάγκας!
2: Δεν το σέβεσαι, Νάνση. Άσε μας, ρε Νάνση.
3: Την πιέζει τώρα, έχει αγχωθεί αυτή.
0: Είσαι πολύ μάγκας, φίλε μου.
4: Συγγνώμη λίγο, έχει αγχωθεί η κοπέλα και το δεχόμαστε.
3: Ναι, ωραία, και θα τη πει εγώ τώρα ξαναγχώθηκε.
4: Ωραία, περίμενε, ρε Νάνση. Και ξαναγχώθηκε δηλαδή η κοπέλα μετά από 5 μήνες και σου λέει τώρα. Και πρέπει να είμαι εγώ έτοιμος κάθε φορά alert.
2: Ανάλογα με τα νιάτια της και τα σκέρτσα της.
4: Αλήθεια το λες τώρα?
2: Αλήθεια λες.
3: Έτσι είναι η αγάπη.
2: Άσε μας μόνο.
3: Να σέβεσαι λίγο τον άλλον που μπορεί να αγχώθηκε.
2: Η άλλη γιατί δεν σέβεται τον άλλον που θέλει να παντρευτεί?
3: Ρε παιδί μου, αγχώθηκε η κοπέλα. Δεν του είπε ότι θέλει να χωρίσουνε.
2: Δεν αγχώθηκε, λέει, δεν είμαι έτοιμη.
4: Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Να δεις ότι σύντομα θα έρθει και ο χωρισμός. Συμφωνείς, Παναγή?
3: Τα βρήκατε τώρα, συμφωνείς, Παναγή?
2: Γρηγόρη μου, αν και καθήμενος ορθά μίλησες.
4: Εγώ βέβαια συμφωνώ για το λόγο του ότι δεν γίνεται, ρε φίλε.
3: Παιδιά,
4: το έχουν πει στους γονείς, το έχουν πει, Παναγή. Είπαμε, το έχουν πει.
0: Και το
2: εννοείται, το έχουν ανακοινώσει.
3: Σόπερε κι άμα το είπα στους γονείς, όταν κάνουν τα.
2: Σόγια, συμπεθέρι, συμπεθέρι, γιατί το έχει πει.
3: Θα πάνε να πούμε τώρα δεν θέλει.
4: Δεν ξέρει, γιατί δεν θέλει τώρα να παντρευτούμε.
2: Ξεφτύλα.
0: Έχουν ραφτεί, όλες οι θιές έχουν ραφτεί.
2: Ξεφτύλα πράγματα.
3: Δεν πάτε καλά, το μάθει.
2: Εδώ μου λένε τον έφαγε, δεν αγχώθηκε.
0: Ακριβώς.
2: Τίποτα.
0: Τίποτα, ναι.
4: Τι σου λένε, δεν άκουσα?
0: Ότι μπορεί να έχει καθυστέρηση από κάποιον άλλον. Πες τα Πανάκι, πες τις αλήθειες.
4: Λέγε, τι λέει, τι γράφει?
2: Ότι έχει γκόμενο, λέει.
0: Ακριβώς, έχει γκόμενο.
2: Δεν αγχώθηκε, λέει, καθόλου. Έχει γκόμενο και δεν ξέρει
0: τι τώρα.
3: Τι πλακίες είναι αυτές που λέτε για την κοπέλα?
0: Σκέφτηκε να πάει στην Ανάφη.
2: Ρε, έχει γκόμενο, ρε, αυτή.
0: Για το Film Festival.
4: 2-11-7-0-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας? Καλά κάνει. Πώς λέγεται το παιδί, λέει το όνομα?
2: Άγγελος.
4: Καλά κάνει ο Άγγελος.
0: Αχ,
4: Άγγελε. Και λέει ότι αν δεν παντρευτούμε το Σεπτέμβριο, δεν παντρεύομαι εγώ ξανά.
0: Σου ξημέρωσε.
4: Παρακαλώ, καλημέρα. Το ραδιόφωνο, κλείστε λίγο το ραδιόφωνο μόνο να με σας ακούω από το τηλέφωνο. Παρακαλώ. Ωραία, πείτε μας.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Από την Κρήτη.
5: Από την Κρήτη.
2: Ναι. Στην Κρήτη δεν τα σηκώνετε αυτά.
4: Σταμάτε λίγο. Κάτσε να πει.
0: 2.000 καλεσμένους θα σας ακυρώσει.
6: Έτσι ξέρω. Ναι.
4: Για πείτε, κύριε.
3: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Πώς?
3: Πώς και τι? Δεν βλέπω να λέει, λέω.
4: 2-11-7-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας? Εμένα η άποψή μου είναι ότι καλά κάνει και λέει ότι άμα δεν παντρευτούμε τώρα δεν ξέρω.
2: Εμένα η άποψή μου είναι ότι έχει γκόμενο και δεν ξέρει πώς να χωρίσει.
3: Ντροπή! Ντροπή να μιλάτε έτσι.
0: Δεν ξέρει
2: πώς να χωρίσει και του το φέρνει σιγά-σιγά.
4: Καλημέρα, παρακαλώ. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Μιλάτε πια, μιλάτε.
4: Ναι, γεια σας κύριε Σουσακούδη.
5: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
5: Τι κάνετε?
4: Καλά. Έχετε κάτι να πείτε επί του θέματος?
5: Για ποιο θέμα μιλάμε, γιατί δεν ακούω.
0: Λέγαμε για τον πληθωρισμό.
3: Για
2: την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Εθνών μιλάμε.
0: Πετρέλαιο δεν πέφτει.
5: Ορίστε, εγώ για το παιχνίδι πειρά, ρε παιδιά.
3: Κλείστε το, σας.
4: Ποιο παιχνίδι, ρε φίλε? Συγγνώμη, καταρχάς, περίμενε. Ποιο παιχνίδι?
0: Να παίξουμε πέτρα, ψαλίδι, μολύβι, χαρτί. Τι έβγαλε?
4: Ποιο παιχνίδι?
5: Μα
4: αυτό είναι στις 9 και 10,
0: κύριε. Δεν μας ακούτε, κύριε. Δεν μας...
2: Έτσι απλά παίρνετε ένα τηλέφωνο.
3: Σας είπα να το κλείσουμε από την αρχή, θα μας δημιουργήσει θέμα.
4: Κύριε, να σας κάνω μια ερώτηση.
5: Να πω μια κουβέντα, μπορώ? Επειδή οι κλήσεις μου είναι επαναλαμβανόμενες, δεν έχω το χρόνο να ακούω.
3: Ποιος σας ρώτησε, κύριε, για τις κλήσεις σας τις επαναλαμβανόμενες?
4: Αφήστε τον άνθρωπο να
5: πω. Σας παρακαλώ.
4: Σας παρακαλώ.
3: Μα κύριε, δεν σας ρωτήσαμε για τις επαναλαμβανόμενες κλήσεις σας.
5: Να σου πω όμορφη, γιατί μου μιλάς?
3: Γιατί έχουμε άλλο θέμα τώρα.
4: Μην του μιλάτε του ανθρώπου έτσι. Είναι
2: πλάκα σας κάνει, καλέ, μην υπερεξηγιόσαστε.
3: Το ξέρει ότι κάνω
5: πλάκα. Δεν κάνω καμία πλάκα.
0: Όχι, εμείς
2: κάνουμε πλάκα.
3: Τοποθετείτε και αυτός για πλάκα σοβαρά.
5: Ναι, αυτό.
4: Καλά κάνετε, κύριε, να σας πω κάτι. Να σας πω, κλείστε και ξαναπάρτε.
5: Το χρόνο σας θα τα πούμε σε 10 λεπτά.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Εμείς θα είμαστε εδώ.
4: Ραντεβού στο Μαύρο Μήλο στις 6 το πρωί.
5: Μαύρο Μήλο, Μαύρο Μήλο.
4: Ραντεβού οι δυο μας στο Μαύρο Μήλο.
5: Να
4: είστε καλά.
5: Εσύ και εγώ.
2: Εσύ και εγώ, λέει.
4: Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική.
3: Δεν πάει καλά αυτό με τις τηλεφωνικές.
4: Για το θέμα. Πάμε, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Ευτυχώς πέτυχα γραμμή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, κύριε. Εσείς για το θέμα, για
3: πολύ
4: το παιχνίδι.
3: Πολύ τον φοβάμαι
6: για
3: και αυτόν.
6: Για το θέμα και ακριβώς για το θέμα.
4: Παρακαλώ, σας ακούμε.
6: 2014, λοιπόν.
2: Α, γυρνάμε πίσω.
6: Όντας εγώ με τη γυναίκα μου από το 2006.
2: Άρα πόσα χρόνια μετά?
0: 8 χρόνια.
2: 8 χρόνια.
6: Το 2014, όταν είχαμε όλα κανονισμένα, 10 μέρες πριν, τα διέλυσα όλα.
2: Εσείς.
3: Είσαι ο και λέγεσαι.
6: Δεν λέω τίποτα στον αέρα.
4: Καλά κάνετε. Είναι... αλλά...
2: περίμενε, λοιπόν, δύο λεπτά.
6: Ακούστε λίγο να σου
3: πω την ιστορία. Θέλω να τον ακούσω.
6: Το 2014 κάνω αναβολή του γάμου.
2: Ναι.
6: Για πολλούς λόγους. Σηκώνομαι και φεύγω στη Θεσσαλονίκη. Από Πάτρα Θεσσαλονίκη μετακομίζω.
2: Ναι.
6: Η γυναίκα μένει πίσω. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Εννοείται πως εγώ για 6-7 χρόνια και σαν καλλιτέχνης έκανα και τη ζωή μου. Η γυναίκα αυτή περίμενε καιρία να μένω πίσω. Λαμπάδα. Ποτέ δεν την ξεκόλλησα από πάνω μου, γιατί ήμουνα και χάζος, κτητικός άνθρωπος. Επέστρεψα όμως πίσω, παράτησα τα πάντα, είπα θα κάνω οικογένεια με αυτή τη γυναίκα. Και σήμερα βρίσκομαι να έχω δύο παιδιά, το ένα είναι 22 ημερών, μαζί της, πολύ αγαπημένη, πολύ ευτυχισμένη. Αλλά αυτή η πληγή που άνοιξε σε αυτή τη γυναίκα, πιστεύω πως δεν έχει φύγει ακόμα και ούτε πρόκειται να φύγει.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, αν γυρνούσες το χρόνο πίσω, θα το ξανά έκανες έτσι?
6: Όχι, εννοείται.
3: Τι θα έκανες?
6: Θα την πατρευόμουν.
3: Έτσι, μπράβο.
6: Αλλά αν την πατρευόμουν τότε, που δεν είχα και τις εμπειρίες αυτές που απέκτησα σαν άντρας, γιατί εμείς οι άντρες, για κάτω ψέματα, μέχρι πολύ αργά είμαστε. Και όταν δεν ζούμε κάποια πράγματα σε κάποια ηλικία,
4: μπορεί να τα θέματα ζήσουμε μετά.
6: Είμαστε αναγκασμένοι, είμαστε όχι να τα ζήσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να τα ζήσουμε μετά, είτε με τον καλό είτε με τον κακό.
2: Πόσο χρονών είσαι τώρα και πόσο χρονών ήσουν τότε?
6: Αυτή τη στιγμή είμαι 38, τότε ήμουν, φαντάσου, το 2006, το 2014 πόσο να
4: ήμουν. Εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα, δεν σε ρωτήσω λίγο κάτι.
2: 24 χρονών ήταν, όχι.
4: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Άγγελος που λέει ή τώρα παντρεύομαι αφού δεν θες εσύ ή εγώ δεν ξαναπαντρεύομαι ή μάλλον θα χωρίσουν τα παιδιά έτσι όπως τα βλέπω. Ποια είναι η άποψή σου?

0: κάποιος άλλος, για να καταλάβουν ότι κάποια πράγματα δεν είσαι έτοιμος, μην πάρεις την απόφαση, άσου να περιμένει. Αν δεν μπορεί να περιμένει, για κάποιο λόγο δεν περιμένει. Για κάποιο λόγο
1: κάθε εμπόδιο και σε
0: πόδιο.
1: Καλό που λένε.
2: Κάθε εμπόδιο σε καλό. Ναι, τώρα και εγώ στην προηγούμενη περίπτωση, δηλαδή, αν ήταν παντρευτό και μου έλεγε δεν παντρευόμαστε τώρα, και είχα κανονίσει όλο αυτό και ψυχολογικά μέσα μου. Δηλαδή, πότε θα είσαι έτοιμο εσύ σε ένα χρόνο και πρέπει εγώ να είμαι έτοιμο σε ένα χρόνο.
0: Ακριβώς.
2: Δεν γίνεται αυτό. Το σεβαστό.
0: Σύστημα, δεν γίνεται.
2: Όχι, σεβαστό που δεν θέλει. Αλλά μην ρωτήσει μετά εμένα αν θέλω ή δεν θέλω.
0: Γιατί ακριβώς.
1: Μπορεί να λέει εσύ θα χώριζε ή θα έλεγε ότι συνεχίζουμε να είμαστε μαζί χωρί να παντρευτούμε.
2: Εγώ θα χώριζα.
1: Θα χώριζε. Ναι.
2: Εγώ θα χώριζα.
1: Και εγώ νομίζω το ίδιο.
2: Και εγώ θα, δηλαδή, μέσα μου θα μέκαιγε, όχι εκείνη τη στιγμή, αλλά πολύ σύντομα θα υπήρχε πολύ γκρίνια και θα χώριζε.
3: Ε, παιδί μου, να σου πω κάτι. Αν ο άνθρωπό σου αλλά... σε αγαπάει, αλλά δεν θέλει να παντρευτεί, τον χωρίζει. Πνίγεται με την ιδέα αυτή, δεν αισθάνεται καλά.
2: Δεν έχω παντρευτεί ποτέ και είμαι, δεν είμαι.
0: Αλλά πνίγεται με την ιδέα που τον πνίγει εσύ.
2: Α, πολύ ωραίο ήταν αυτό που είπε.
0: Άμα πνίγεται με την
2: πάρα
0: ιδέα.
2: Πάρα πολύ ωραίο ήταν.
3: Άρα δεν πνίγω.
0: Δεν τα έχεις, δεν έχεις σχέση με μια ιδέα. Έχεις σχέση με έναν
3: άνθρωπο. Εσύ είπες τώρα για γάμους και τέτοια.
0: Άμα σε πνίγει η ιδέα, σε πνίγει ο άνθρωπος για κάποιο λόγο.
1: Να είσαι το πνίγεις.
3: Το πνίγω.
0: Και είτε το πρόβλημα είναι αυτός ο άνθρωπος, είτε το πρόβλημα είσαι εσύ που δεν μπορείς να δεσμευτείς συστηματικά.
1: Γρηγόρη σε πνίγει.
0: Δηλαδή από κάπου πηγάζει το πράγμα.
3: Μα μόνος του είπε για γάμο και τέτοια, ότι εγώ δεν παντρεύομαι. Θέλω να πω ότι πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν και τι έγινε.
2: Τι πέρα
0: δεν μην κάνει σχέση. Ή τουλάχιστον όταν θα κάνεις, όταν θα ξεκινήσεις θα κάνει μια σχέση.
3: Γιατί να μην κάνω σχέση άμα δεν θέλω να παντρευτώ.
0: Μισό λεπτό. Όταν θα κάνει σχέση, όταν θα
2: ξεκινήσεις την αρχή.
0: Να είσαι ξεκάθαρος από την αρχή.
3: Και άμα δεν
0: είσαι. Ή κυρία μου, εγώ.
3: Και άλλα λες την αρχή και άλλα λες μετά.
0: Όπως είμαι έτοιμος.
2: Τι λες μετά.
0: Εγώ, μα δεν κατάλαβες. Είμαι το κακό παράδειγμα. Αυτό θέλω να σου πω. Τι είναι με το καλό παράδειγμα. Τι είναι με το φανερό παράδειγμα.
3: Το θέμα είναι πάντως ότι ήσουν και εσύ πολύ τυχερός που βρήκες μια γυναίκα που τελικά σε περίμενε, γιατί αυτό δεν συμβαίνει πάντα.
0: Και κακώς με περίμενε, άμα θέλω.
3: Αν με ρωτάς, κακώς σε περίμενε.
0: Απλά προσπαθώ μέσα από ό,τι ζούμε και μέσα από την οικογένεια που έχουμε φτιάξει να σε αποδείξω τελικά ότι καλώς περίμενε. Είμαστε μια υπέροχη οικογένεια, μια πολύ αγαπημένη οικογένεια. Προσπαθώ καθημερινά να δείχνω ότι την αγαπάω. Πριν 22 μέρες ήρθε και το δεύτερο παιδάκι μας. Και κάνω ό,τι μπορώ, σκίζομαι όλη μέρα στη δουλειά να της παρέχω ό,τι μπορώ και σε αυτήν και στα παιδιά μου και το κάνω με πολύ ευχαρίστηση. Πιστέψτε με.
3: Εγώ θα μείνω στο ότι χαίρεσαι.
0: Αλλά κουράζομαι.
3: Το κάνεις με ευχαρίστηση. Αισθάνομαι ότι οι ενοχές σου λίγο σε κάνουν να δείχνεις και υπερβάλλοντα ζήλο. Γιατί έχεις αυτές τις ενοχές. Έχεις αυτές τις ενοχές, αλλά νομίζω ότι. Γιατί κοίταξε, στο τέλος της ημέρας ήταν επιλογή της να σε περιμένει.
0: Και επιλογή μου να παρατήσω μια τεράστια καριέρα που περίμενε.
3: Ακριβώς.
0: Μια τεράστια καριέρα.
1: Ποιον μιλάμε, με το Ρουφά, μιλάμε.
0: Δεν θα βρω κάτι παραπάνω.
1: Έλα, εντάξει, καλά θα κάνεις.
3: Το θέμα πάντως είναι ότι δεν την πίεσες εσύ να σε περιμένει.
1: Όχι.
3: Εκείνη ήθελε και το έκανε.
0: Ποιος το είπε αυτό. Δεν άκουσες τι είπα.
3: Ότι ήσουν κτητικός.
0: Ήμουν ένας κακός κτητικός άνθρωπος. Που ενώ εγώ έκανα τη ζωή μου σε εισαγωγικά.
3: Την είχες το περίμενε.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
3: Τη το έτρεφες αυτό.
1: Ναι, να σας πω τώρα κάτι.
3: Είναι πολύ, αυτό που λέει. Θέλει πολλά γκάτς για να το πεις. Ότι ουσιαστικά την είχε στο περίμενε. Τη έτρεφε ότι ναι, έκανε αυτό στη ζωή του, αλλά την είχε και αυτή.
1: Ναι.
3: Εδώ.
0: Κατέστρεψα τότε ψυχολογικά, παιδιά.
1: Ναι. Ωραία, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω από τη φωνή, πρέπει να είστε τραγουδιστής. Θέλετε να μας πείτε ένα τραγούδι.
2: Δεν σταμάτα,
1: να καταλάβουμε ποιο είστε.
2: Σταμάτα όλα να κάνει αστεία, ρε φίλε.
1: Α πείτε να κλάψουμε.
2: Α
1: να κάνω αστεία, λέει.
2: Ο άνθρωπο δεν θέλει να πει το όνομά του, ούτε τίποτα άλλο. Έχει λόγο να το κάνει.
1: Δεν είπα εγώ το όνομά του.
2: Δεν σε παναγίνω τώρα, σε παρακαλώ. Λέει κάτι από την ψυχή
0: μου. Από το όνομά μου, για να ξεπερδεύουμε, από το όνομά μου θα είμαστε πρωτοσέλιδο. Θα βγάλετε θέμα.
3: Μην το πεις.
4: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579

0: 36-01.
1: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
2: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
1: Φυσικά, για πότε?
2: Το συντομότερο.
1: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
2: Μια χαρά.
1: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
2: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
1: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
3: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Starenios, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
7: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
8: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
7: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
8: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
7: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
8: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
12: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
16: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
17: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: καλύτερα.
14: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαρβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
18: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία.

0: Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
3: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Δεν μπορείς το δράμα και το μόνο δράμα που θες στη ζωή σου είναι να προσπαθείς να κλείσεις τη βαλίτσα σου επειδή πήρες μαζί σου 5 ζευγάρια παπούτσια για ένα τριήμερο. Αν θέλεις και εσύ να είναι αυτά τα μόνο σου προβλήματα, το Rotterdam και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegean.com ή στο Aegean App.
1: Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Οπότε μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Ήρθε η εποχή του
3: «Τι νόσες εσύ»

0: παιδιά, με λένε Γιάννη, καλώς ήρθατε. Σας περιμέναμε πώς και πώς. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει τα τελευταία χρόνια της ζωής μου. Ευτυχώς που είσαστε κι εσείς. Ένα πολύ μικρό παράπονο που πραγματικά δεν γίνεται να μην σας το πω.
1: Γιατί, Γιάννη?
0: Πέρασα όλο το καλοκαίρι με την πεθερά μου. Δεν αντέχω πια. Ειλικρινά, όπου και να πηγαίναμε ήταν μαζί. Στην αρχή δεν είχα πρόβλημα. Είπα από ευγένεια να έρθει, αλλά κόλλησε συνεχώς μαζί μας. Είναι μόνη, είναι χείρα. Εντάξει, θα έπρεπε να το καταλάβει και η ίδια ότι δεν γίνεται να είναι πάντα μαζί μας.
1: Είναι παντρεμένος, είναι σε σχέση μας, λέει.
0: Είναι παντρεμένος με τρία παιδιά.
2: Α!
1: Τώρα. Γιατί άμα ήταν στις αρχές, θα του έλεγα χωρίσέ τη.
0: Εντάξει, κοίτα, είναι ένα πολύ λεξιγνώμη, πολύ light, αλλά πολύ πραγματικό και πολύ ρεαλιστικό πρόβλημα. Τι
1: το κάνεις αυτό.
0: Συγγνώμη, πολύ light κατάσταση.
1: Σταμάτα και εσύ.
2: Έχω ένα, κάρο, άντρες.
0: Λοιπόν, και επειδή είμαστε botox season, γιατί έτσι το ονομάζουμε.
3: Σχολιάστηκε
0: πάρα πολύ.
1: Πρέπει να δώσουμε μια εξήγηση.
0: Θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο είναι botox, επειδή είναι μια εποχή που όλα τραβιούνται.
3: Ακριβώς. Υπερβολικά.
0: Όλα τραβιούνται υπερβολικά. Ζούμε και εμείς στην εποχή του τραβήγματος. Σε εξτρανό του μήνυμα, έστειλε, συγγνώμη λίγο. Τι θα πείτε για την πεθερά?
1: Για μένα με παίρνω από το φαγητό.
0: Πάρε το σάκι.
2: Σάκι!
0: Για να πάρε το τηλέφωνο να το βγάλεις.
2: Γιάννη, περίμενε εσύ με την πεθερά και ερχόμαστε.
0: Παναγή, κλείστε το τηλέφωνο. Α, θα ανεβείτε. Τι λέμε για την πεθερά? Νάνση, εσύ.
4: Λοιπόν, παιδιά, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρω τώρα όμως αν η πεθερά τη χρειαζόντουσαν και την χρησιμοποιούσαν τη γυναίκα για να τους κρατάει τα παιδιά.
2: Α, μήπως ήταν ευολική η πεθερά μέχρι ενός σημείου.
4: Κατάλαβες, από τη μία
2: δηλαδή. Τώρα έμπλεξες.
4: Την παίρνεις την πεθερά όλο το χειμώνα, σου κρατάει τα παιδιά και μετά το καλοκαίρι την πετάς αστημένη λεμονόκουπα. Δεν ξέρω.
2: Την πες και ρητάς.
4: Δεν γίνεται.
1: Δεν έχει να κάνει το τι. Επειδή η γιαγιά ασχολείται λίγο με το εγγόνι, δεν πάει να πει ότι πρέπει να σου
0: κατσικοποιήσει. Δηλαδή η γυναίκα μπορούσε να ταξιδέψει, δεν ήταν μια γιαγιά που
1: δεν ναι, βρήκε. Γρηγόρη μου, να βρει δύο φίλες, να βρει κάτι να πάει.
4: Πώς να βρει αν όλο το χειμώνα την έχεις να σου κρατάει τα κουτσούβελα?
2: Για τους αγίους τόπους ή άλλους.
4: Γιατί τις λες, σου λέει αυτή θέλω να βγω το Σάββατο. Αν το Σάββατο θέλω να βγω με τη γυναίκα μου, θα έρθεις να μου κρατήσεις τα παιδιά.
2: Πώς να πάω στα λουτρά πόζα με αυτό το ποδάρι? Πονάει το ποδάρι, πού να πάει και πάνω. Ανέβα κάτω από τα λεφόρια.
1: Ας το Γιώργο, η πεθερά του Γιώργου είναι άλλη κατηγορία. Θα την ήθελα και εγώ μαζί μου όλο το καλοκαίρι.
0: Η αλήθεια είναι την πεθερά του Γιώργου.
2: Χάρηκα γιατί την είχε ο Παναγής. Θα τα πούμε
0: αυτά. Η πεθερά του Γιώργου, παιδιά, αλήθεια σας το λέω, είναι γυναικάρα.
1: Είναι κουκλάρα.
0: Αλλά εγώ τώρα το λέω σοβαρά, Γιώργο. Έρχεται συνέχεια μαζί σας. Σοβαρά τώρα.
2: Σε μία περίπτωση διαφορετική.
0: Σε μία περίπτωση διαφορετική. Έρχεται η γυναίκα, έρχεται μαζί σας. Έρχεται συνεχώς μαζί
2: σας.
0: Τι θα έκανες, ρε φίλε?
3: Πρόβλημα. Καταρχάς έχεις πέσει θύμα συνωμοσίας.
1: Καταρχάς θα με έπαιρνες να έρθω.
3: Εννοείται.
2: Βόηθα. Δεν αντέχω.
3: Ο Γιάννης έχει πέσει θύμα συνωμοσίας. Κρυφή συνωμοσίας. Η γυναίκα του το έχει οργανώσει.
0: Ας πούμε, για να σου δώσω ένα καταλάβει.
4: Για να έχεις την για τη μαμά της μαζί. Αλήθεια, αυτό πιστεύεις?
3: Το πιστεύω πάρα ακράδαντα.
0: Αν είχε ας πούμε, τη Νάνση μαμά, δεν θα το έκανε ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Δηλαδή, μπορεί να έρχονταν μια φορά για δύο-τρεις μέρες, αλλά ποτέ δεν θα καθόταν να έρθει.
3: Είναι δύο συγκρασία.
1: Δεν θα γυρίσει να πει, ας πούμε, που πάμε μετά.
0: Ποτέ. Με θα κάνουμε μετά, παιδιά. Αλλά άμα τη
1: τρέχαμε
0: κάτι. Μ' αρέσει να είναι πεθερά. Συμφωνείς?
1: Ισχύει. Η δικιά μου η πεθερά δεν θα θέλει, ας πούμε.
0: Γιατί?
1: Μου δεν με παρατάτε, θα πάρω τον άντρα μου να πάω όπου θέλω.
0: Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, φίλε μου, η απάντηση που σου δίνουμε είναι κάνει υπομονή. Θα το ζήσεις.
1: Δεν είναι απάντηση κι αυτή.
0: Και τι να κάνει τώρα,
1: να δώσω μια συμβουλή να του δώσω. Ένα λεπτό. Σε περίπτωση που ισχύει αυτό που λέει η Νάνση, που είναι πολύ πιθανό, με τρία παιδιά μπορεί η πεθερά να βοηθάει. Θα κάτσει να κάνει μια κουβέντα με τη γυναίκα του. Αν το ότι βοηθάει με τα παιδιά έχει ως αποτέλεσμα να του κατσικώνει το όλο το καλοκαίρι, όχι, ρε φίλε, πρέπει να του συζητήσει με τη γυναίκα του να βρει μια άλλη λύση.
4: Συγγνώμη να πω κάτι, που πήγαν και του κατσικώθηκε όλο το καλοκαίρι. Γιατί αυτή είναι ικανή ο Γιάννη, έτσι όπω τον ακούω, να έχουν πάει στο σπίτι τη πεθερά στο εξοχικό και να θεωρεί κιόλα ότι του κατσικώθηκε αυτή, αντί να πει ότι κατσικώθηκε.
0: Αυτό είναι το πρώτο μικρό δίλημα ζωής, κυρίε και κύριοι. Το ξεκινήσαμε με τη σλάιντ, γιατί ακόμη τα παιδιά δεν έχουν μπει στο σχολείο. Μετά έχουν έρθει πάρα πολύ καυτά. Ποιο έκλεψε το δίλημα ζωής, ποια.
4: Έλα, μωρέ, αφήστε το πάνω καλημέρα.
2: Θα στείλουμε ονόματα επιτέλου.
1: Δεν θα πω.
0: Α, η μπίτη μαγείρα. Δεν είναι δυνατόν.
2: Ρηξικέλευτη.
1: Τι.
0: Σου φύγε.
1: Τι είπα.
0: Μπίτη μαγείρα.
1: Το πάω ντό.
4: Είπε σε όνομα.
2: Συγγνώμη. Ξεκίνησε το πρώτο μπιφ τη χρονιά.
0: Επιτέλου. Φοβερό, ρε φίλε. Τι σου έφυγε. Και μπήκε φανατική ακροάτρια εδώ τη εκπομπή.
1: Το μα το κλέψε.
5: Η ζέστη είναι μέχρι του 30 βαθμού. Μετά του 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαιρά 102.

0: Χθες έκατσα να δω Premier
1: City United.
0: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
1: Με δουλεύεις?
0: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
0: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
0: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Σφαίρα 102.2. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, Αντραϊκής κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, άλχρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
3: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
4: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
3: Καλό.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
7: Time out για θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
11: Γέρασέ με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
12: Πρωινό σφαίρα 102,6.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους παίρνουν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέλς του καλοκαιριού.
1: Αν ακόμη δεν έχεις κάνει το βήμα για το μέλλον σου, έχεις λίγο ακόμα χρόνο. Το Little App Learn and Work δίνει παράταση στις αιτήσεις μέχρι και τις 30 Ιουλίου και έχεις την ευκαιρία να ξεκινήσεις μια νέα διαδρομή με δωρεάν σπουδές, εμπειρία από την αγορά εργασίας και μισθό από την πρώτη μέρα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Little App σε περιμένει στην Αθήνα για να συνδυάσεις σπουδές στις ΑΕΚ ΑΚΜΗ με αμοιβόμενη πρακτική και να λαμβάνεις 1.000 ευρώ μεικτά το μήνα για τα 2 χρόνια αυτά της εκπαίδευσης. Και το καλύτερο, με την ολοκλήρωση του προγράμματος ανοίγεις το δρόμο για μια δυναμική καριέρα ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1.530 ευρώ. Μην αφήσεις την ευκαιρία να περάσει, μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι τις 30 Ιουλίου.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 102.2. Καλοκαιράκι.
5: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.
6: Επίθεση!

0: Γεια σας. Νίκος Αλεβίζος λέγομαι, δικηγόρος από το Δικηγορικό Γραφείο Αθήνων. Εκπροσωπώ την κυρία Αρδίζογλου για μια διένεξη σχετικά με ένα τύπο ατύχημα. Με δικιά σας υπαιτιότητα, από ό,τι υποστηρίζει η πελάτησά μου.
1: Δεν είχαμε ακριβώς μια διένεξη. Πήγαμε σκοτώσει, κυρία. Έχει διαφορά η διένεξη με την απόπειρα δολοφονία.
0: Κύριε Τσουρνάκη, συγγνώμη, λέτε κάποιους όρους οι οποίοι νομικά, ξέρετε, είναι και σοβαροί.
1: Ναι, αυτό θέλω να σας επιβεβαιώσω.
0: Παρακαλώ, σας ακούω.
1: Ωραία. Ναι. Επειδή η παραβίαση stop εν έτη 2018 προβλέπεται βάσει των δικαστών ότι είναι απόπειρα δολοφονίας. Όλοι όσοι γνωρίζουν τι σημαίνει παραβιάζω stop, το ξέρουν.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι. Γνωρίζω, φυσικά, είναι το επάγγελμά μου.
1: Αποπειράθηκε να με σκοτώσει ουσιαστικά, γιατί έτρεχε και μέσα σε στενά. Το μηχανάκι μου και το αμάξι της αποδεικνύουν την ταχύτητα που έχει το αμάξι που με χτύπησε.
0: Κύριε Αποστόλου, ο κύριος Τσουρνάκης αναφέρεται στην περίπτωση της απόπειρας δολοφονίας όσον αφορά το κώδικα του ΚΟΚ. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο φυσικά μπορεί να λυθεί στα δικαστήρια σχετικά με αυτό που λέτε. Δεν φέρω κάποια αντίρρηση εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εγώ θα σταθώ λιγάκι στο θέμα της διένεξης που είχατε. Αρδίζογλου έχει ένα ιστορικό το οποίο έχει να κάνει με κάποια ψυχολογικά θέματα. Η πελάτησά μας δεν τρώει εδώ και τρεις μέρες.
1: Ναι.
0: Έχει χάσει τον ύπνο της.
2: Δεν θέλεις που μου το είπες προηγουμένως.
0: Κύριε Αποστόλου, μισό λεπτό. Μπορεί να πείτε τα στοιχεία.
2: Είμαι εδώ όρθιος.
0: Ναι, κύριε Αποστόλου. Θα σας απασχολήσω σε λίγο, συγγνώμη. Ουσιαστικά ζητάμε μια αποζημίωση για θέματα ψυχικής οδύνης. Υπάρχει ένα βεβαρημένο ιστορικό, όπως σας είπα. Ψυχολογικό.
1: Δηλαδή,
0: η κυρία Αρδίζογλου πάσχει ουσιαστικά από στρες. Έγινε, κύριε Αποστόλου. Ουσιαστικά ζητάμε μια αποζημίωση για ψυχική οδύνη. Έχει τρεις μέρες να κοιμηθεί, να φάει, είναι σε άσχημη
1: δηλαδή.
0: Εφόσον συμβουλευτείτε το δικηγόρο σας και έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εννοείται δεν έχουμε καμία θέση. Απλά το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε αντιδικία. Δηλαδή...
1: Μπορούμε να φτάσουμε, ναι.
0: Θέλετε δηλαδή ουσιαστικά να πάμε δικαστικώς.
1: Ναι, βεβαίως θα πάμε.
0: Εσείς έχετε κάποιο θέμα ψυχολογικό μετά την διένεξη, γιατί η πελάτησά μου έχει. Έχω αποδεικτικά από
1: τότε. Πολύ ταραγμένος από τότε. Ναι, για πείτε μου.
3: Δεν τρώει ούτε ο κύριος.
1: Εσείς... Ναι, δεν τρώω ούτε κι εγώ ούτε πίνω. Ναι.
0: Ούτε τρώτε ούτε πίνετε. Εντάξει,
1: ούτε πίνω,
0: έχετε,
1: ναι.
0: Έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να το
1: μπορώ
0: υποστηρίξετε
1: να
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, άνετα. Από σήμερα ξεκινάω για τα δικαιολογητικά. Πείτε στην κυρία. Από σήμερα.
3: Πρέπει να γίνει πλήση στο μάχου, να δούμε αν όντως.
1: Ναι, θα γίνει και πλήση στο μάχου και όλα θα γίνουν.
0: Ναι, και κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία η οποία αν δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλαδή χρειάζονται τα πρώτα πρωινά ούρα, αιματολογικές.
3: Όλα.
0: Μια καλλιέργεια κοπράνων.
1: Όλα και όλα θα τα κάνω.
0: Διαβάσω απλά.
1: Σας παρακαλώ, επειδή ηχογραφείτε αυτή τη στιγμή η κλήση μας, τι ζητάει η κυρία.
0: Καταρχάς, κακώς κύριε, δεν ηχογραφούμε κάτι αν δεν ενημερώσουμε πρώτα τον απέναντι, με τον οποίο συνομιλείτε.
1: Λοιπόν,
0: ωραία, μισό λεπτό να πατήσω και εγώ το ρεκ.
1: Μπράβο.
0: Για να σας πω ακριβώς καθαρή την πρόταση.
2: Ναι, εγώ πήγα την τουαλέτα, ήρθα, δεν με φώναξατε.
0: Κύριε Αποστόλου, ναι, τη δικιά σας καλλιέργεια ασχολείται με
3: ρόλο.
0: Η αίτησή μας είναι να προχωρήσουμε σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με την ηθική αποζημίωση την οποία εμείς θεωρούμε πρέπουσα, η οποία ανέρχεται στις 35.000 ευρώ.
1: Όχι, με τίποτα. Ναι. Όχι, όχι, πάμε σε δικαστικό.
0: Απλά θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η κυρία Σοφία Αρδίζογλου έχει υπηρετήσει ως εισαγγελέας για αρκετά χρόνια. Είναι συνταξιούχος εισαγγελέας. Δεν ξέρω κατά πόσο. Σε λεπτό, κοίτα, έχουμε μια αντιδική εδώ.
3: Το ποσό που ζητάει η ενάγουσα.
0: Το 35.000 δεν είναι μεγάλο ποσό. Μπορεί να γίνει και διακανονισμός.
1: Κύριε μου, ναι, και 250.000 να ζητούσε, αυτό το πράγμα που λέτε δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτώ.
3: 250 είναι πολλά. Εδώ μιλάμε.
0: Γιατί, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Κύριε μου.
0: Γιατί, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Κύριε μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποτε θέλει πελάτη σας, στα δικαστήρια.
0: Μία τελευταία ενημέρωση, κύριε Τσουρνάκη. Ναι. Μόνο αυτό και τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Σταματάω τα ρεκ. Σας το λέω δηλαδή στο λόγο της επαγγελματικής.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Βάλε μέλισες.
0: Κύριε Κώστα.
2: Μέλισες.
0: Κύριε Κώστα, εγώ πιστεύω με 250 ευρώ λίγη το όλο θέμα ανέμακτα.
1: Τι 250 ευρώ, κύριε.
0: Είναι η δική μου αμοιβή. Μπορώ να πείσω την πελάτη να σταματήσει τα πάντα. Αχ, συγγνώμη, γιατί έχει πάρει φωτιά ο πρώτος όροφος. Λοιπόν, κύριε Κώστα, μην αγχώνεστε, έτσι. Υπάρχει ένας ξάδερφος ο οποίος θέλει να σας κάνουμε φάρσα.
3: Αλήθεια.
0: Ακριβώς. Μα μας το είπε κιόλας. Μας έστειλε μήνυμα και μας λέει καταρχάς είστε όλοι υπέροχα αγόρια.
1: Καλημέρα.
4: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Υπάρχουν μέρες που θέλεις κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα, δροσιά, ενυδάτωση και ουσιαστική φροντίδα, ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί. Το Dextro Light Plus Raspberry με απολαυστική γεύση raspberry και βιταμίνη B12 βοηθά στην αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης και στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού, ιδανικό για ζεστές μέρες μετά από δραστηριότητα. Προσφέρει μια δροσερή εμπειρία που ξεχωρίζει. Δοκίμασε και εσύ τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στο ρυθμό σου από την Ιντερνετ.
1: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη? Δίψας. Αλλά βαριέσαι να σκοτίζεις να πας μέχρι το ψυγείο, μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό, μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς και ποιος το ήπιε.
2: Αν είστε, είστε να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σε απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Για είμαι ο πρόδρομος, αυτό που θα σας γράψω μπορεί να σας φανεί αστείο, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Με έχει θυμώσει ιδιαίτερα, είναι η γυναίκα μου η Αγγελική, που είμαστε 2 χρόνια μαζί. Δεν είμαστε κανένα ζευγάρι που είμαστε πολλά χρόνια, 1 χρόνο γνωριμίας.
1: Παντρεμένη.
0: Ένα χρόνο γνωριμίας και 2 χρόνια γάμου, 3 χρόνια. Όμως αρχίζουν και γίνονται πράγματα που μπορεί για εσάς να είναι λεπτομέρειες, αρχίζουν για τον κόσμο ίσως να φανεί ότι μπορεί να είμαι τρελός, αλλά πραγματικά εμένα με πειράζει πάρα πολύ.
1: Για πες να μήπως είσαι, αυτό φοβάμαι.
0: Να σας πω, της δίνω περίπου 80 ευρώ το μήνα για να φτιάξει τα νύχια της.
2: 80... Για τα νύχια 80 ευρώ, ναι. Τι νύχια είναι αυτή.
1: Περίμενε.
3: Τι είναι,
1: Τζάγουαρ. Πόσο πάει το νύχι, Νάνση, κάθε φορά που πάει κοσάρικο.
2: Άμα κάνεις χέρια πόδια γύρω στο 30 με 40 ευρώ.
1: Ωραία. Άρα 2-3 φορές το μήνα.
2: Εξαρτάται τι κάνεις. Άμα κάνεις σελάκ, άμα κάνεις απλό, μπορεί να είναι και πιο φτηνό.
0: Ναι.
2: Μπορεί να είναι 25 ευρώ.
0: Ίσως λέει τα 80 ευρώ για όλο το. Για τα
1: περίπου
0: μαλλιά
1: μια φορά τη βδομάδα τέλος.
0: Για τα μαλλιά της, για τα αυτά της, για τα κίνα της, παιδί μου, τι είναι αυτό. Και ενώ δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα νύχια της, και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, με χαρά της δίνω αυτά τα χρήματα γιατί δεν δουλεύει αυτή την περίοδο και της τα δίνω με χαρά. Είναι η Αγγελική και ο πρόδρομος.
1: Και ο πρόδρομος.
0: Και ενώ της τα δίνω με μεγάλη χαρά όλα αυτά τα χρήματα και δεν παραπονιέμαι καθόλου, όταν τη ζητάω να μου ξύσει την πλάτη,
1: οπα,
0: μου λέει όχι. Και εμένα αυτό το πράγμα μου τεινάζει τα μυαλά στον αέρα.
1: Τι έλεγες πριν, ουδείς.
0: Αχαριστότερος του ευεργετηθέντος.
1: Ορίστε.
3: Πόπο λάθος!
0: Τώρα άκου να δεις. Εγώ το καταλαβαίνω. Τώρα θα μου πεις, κάτσε, επειδή μου τα δίνεις. Πρέπει να με υποχρεώσει να σου ξέρει.
2: Άρα το δίλημα είναι ότι ο πρόδρομος δίνει 80 ευρώ στην Αγγελική
1: και αυτή δεν του ξύνει.
2: Και αυτή δεν τον ξύνει.
0: Του ζητάει μια φορά να του ξύσει την πλάτη εγώ.
1: Έχω
0: με τον κάκο που σοβαράξω μέσα. Εγώ σοβαρό πρόβλημα με την πλάτη εγώ. Εγώ είμαι σε τσαρκούδες.
2: Τώρα πρέπει με κάθε ακροατή να ταυτίζεσαι.
0: Ναι, γιατί ταυτίζομαι.
3: Με τσαρκούδες ταυτίζεσαι.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, πηγαίνω στις γωνίες και ξύνομαι. Με την πλάτη έχω πρόβλημα.
3: Σαν κατσίκι, ναι.
0: Ξύνομαι.
3: Παλιά αφήνει και τρίχωμα.
2: Μου γράφει η Αναστασία. Μπορεί να συχαίνεται. Μπορεί αυτό να έχει σπυράκια στην πλάτη του.
0: Αλήθεια. Ο άντρα τη. Αυτή που κάνει έρωτα μαζί. Αυτό συχαίνεται.
1: Ναι, δεν κάνει έρωτα με τα σπυράκια του. Με αυτόν κάνει. Με το πέος του.
0: Μα τι φλακίε είναι
3: αυτέ. Σταματάνε εσύ πέος και τέτοια.
0: Μα τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Γιατί
0: δεν πήραξε το μόριο και το πέος. Δεν είναι αυτό, ρε Γιώργο. Είναι τι σημαίνει τον άνθρωπό μου. Θα συγχαθώ εγώ την άνση μου ζητήσει.
1: Ναι, Γρηγόρη, άμα μετά τα νύχια τη μέσα έχουν τα μπιμπίκια του αλουνιού.
3: Σταματάνε αυτά που λέτε.
2: Να πάρει ξύστα για την πλάτη.

0: Ξύστρα, ξύστρα έχω κι εγώ,
1: αλλά
0: αλλιώς εσύ να ξύνεις με τα νυχάκια σου.
2: Η αλήθεια είναι, παιδιά,
1: εγώ ηλιάζω, με μένα με ανατριχιάζει, ας πούμε.
2: Ερώτηση, ζητάει να το ξύσει χωρίς μπλούζα ή με μπλούζα, παίζει σημαντικό ρόλο αυτό.
0: Αυτό τώρα δεν το γράφει αυτό το πράγμα, το με μπλούζα ή χωρίς μπλούζα, να το ξύσει ζητάει το παιδί. Και σιγά μου λέει τι ζητάω. Και είναι στη φάση που λέω, αν με από αυτές τις λεπτομέρειες δεν γίνονται στη ζωή, για ποιο λόγο να μείνω, μου λέει, με τη συγκεκριμένη γυναίκα.
3: Αλήθεια!
2: Θέλει να τη χωρίσει τώρα επειδή δεν του ξύνει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, απλά εξηγεί ότι αν σε αυτά τα 3 χρόνια που είναι μαζί έχει τόσο απλά προβλήματα, ότι εγώ με χαρά τη δίνω να είναι πάντα ευτυχισμένη. Και αυτή τα πιο απλά πράγματα.
1: Δεν το δίνει με χαρά, γιατί το κοπανάει τώρα.
0: Μα το
1: λέει, σου δίνω 80 ευρώ για να φτιάχνει τα νύχια, άρα πρέπει να με ξύνει. Άρα το κάνει γιατί δεν το κάνει με ανιδιοτέλεια. Δεν το κάνει με ανιδιοτέλεια, θέλει κάτι να πάρει.
3: Επενδυτή στα νύχια σου.
1: Ακριβώ.
0: Γιώργο, συγγνώμη, εσύ πε.
1: Να αλλάξει λοιπόν γυναίκα.
3: Όχι, είναι καμπανάκι, είναι red flag.
0: Ναι, συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι, εσένα θα σε πειράζει. Σοβαρά. Μπράβο, είδες.
2: Παιδιά, να σα πω κάτι, εμένα η γυναικούλα μου, όταν τη λέω να μου ξύσει την πλάτη, το έχω παρατηρήσει. Δεν σταματάει ποτέ αν δεν τη πω εντάξει.
1: Να σου πω κάτι.
0: Εγώ ξέρω πως
1: δεν είναι πολύ άδικο τώρα για τον πρόδρομο αυτό που του κάνει. Είναι σαν να του λε: εγώ έχω καλύτερη γυναίκα από σένα.
0: Συγγνώμη, αλλά. Εγώ έρχεται η Νάνση, μου δίνει και μια φάπα πρώτα.
2: Σου δίνει φάπα στο κεφάλι.
0: Έλα τώρα τέτοια ώρα, παπ, και αρχίζει ξύνει 3 δευτερόλεπτα. Έτσι ακριβώς σου λέω.
3: Αυτό μην το κάνεις.
0: Κάνω την κίνηση τώρα.
1: Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να
0: το δώσω. Όχι, σου λέω, φάπα μου δίνει αυτό, έτσι κάνει μια. Άντε πάλι, κάνει μια έτσι στο κεφάλι. Εντάξει, το λέω χιουμοριστικά, δεν μου δίνει φάπα αυτό. Ακούς μου κάνει πώς κάνει το κεφάλι έτσι, ρε παιδί μου. Άντε μέχρι
4: τώρα. Αν σε δέρνει, ανοιγό κλείσει τα μάτια τη
2: χώρα. Κάνε μα έτσι το χέρι.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, και αρχίζει ξύνει. Φανταστεί 5 δευτερόλεπτα.
1: Συχαίνομαι, ιδιάζομαι, πιάνει ένα τριχύλα.
2: Γιατί ρε Νάντσα.
0: Μα λε και είμαι γρουν.
1: Παναγί, πόσε φορέ μου ζητά εδώ στο διάδρομο να σε ξύσω.
2: Με ξύνεις όμως.
1: Γιατί μου το ζητάς πάνω από την μπλούζα.
2: Ναι.
1: Ο Γρηγόρης θέλει σε γυμνή πλάτη. Εγώ ανατριχιάζω.
0: Ρε, μετά θέλω να πάμε
3: μόνο
0: στα
3: πλάτη
0: άλλο πράγμα.
1: Περάσε που θα σε ξύνω και μετά θες να... Και επίσης θα σας πω και το άλλο. Μην ανοίγεις το στόμα σου και λες πολλά. Γιατί και μόνο που κάνω αυτό που αηδιάζω περισσότερο από όλα και μου έρχεται να κάνω εμετό.
2: Τόσο πολύ με το,
0: ναι, με το σεξ δεν μπορεί καθόλου.
1: Με τα νύχια που μου ζητάει να του τα κόβω.
3: Ποδάρια.
2: Η αλήθεια είναι ότι και μόνο που κάνει αυτό θα έπρεπε.
0: Ακούω, Παναγή.
1: Μην μιλάς καθόλου, δεν πληρώνεται.
0: Τα
3: παιδιά εργαλεία από το.
0: Παναγή, Παναγή, άκου τι έχω πάθει.
1: Άσε με ρε Παναγή, τι υποφέρω τώρα κάθε φορά.
0: Καταρχάς έχω καταπληκτικά δαχτυλάκια. Υπέροχα νύχια.
1: Εγώ θα το πω αυτό, όχι εσύ.
0: Εγώ τα έχω τα δαχτυλάκια που είναι υπέροχα.
3: Έχω δει φωτογραφίες στο Food Fetish που έχει ανεβάσει.
0: Ναι, βέβαια.
2: Κατά ποιο το πιο.
0: Καταρχάς μην κοιτάει τώρα. Έχω υπάρξει.
1: Να καθαρίζω εγώ.
0: Ναι, Mr. Gamba, έχω υπάρξει 2002-2004 στη Χαλκιδική.
1: Ωραία, να πας εκεί πέρα σε αυτές που σε βλέπαν
0: λοιπόν,
1: τότε.
0: Mr. Gamba, με πολύ ωραία δάχτυλα.
3: Το μεγάλο δάχτυλο του ρουφούσανε.
1: Ναι, ρε,
3: του
1: ρουφούσανε.
0: Άκου τώρα εδώ. Εγώ πήγα λοιπόν σε κάπου πάρα πολύ γνωστά για να μου φτιάξουν τα νύχια. Να κάνω πετικιούρ. Έτσι, που
1: πριν
0: το θεωρώ,
1: 10 χρόνια.
0: Που το θεωρώ πολύ υγιεινό. Μία από τις κοπέλες εκεί.
3: Ζήτησε να το επιπλήσει.
0: Όχι, όχι, όχι, σοβαρά. Μου κατέστρεψε το νύχι.
2: Ποιο νύχι?
0: Το μεγάλο.
2: Στο δεξί ή στο αριστερό?
0: Στο δεξί. Δεν μπορούσα να περπατήσω για ένα μήνα. Φοβήθηκα.
3: Γιατί?
0: Ναι, φοβήθηκα να ξαναπάω.
3: Γιατί, κυρία Τζιουλιά?
0: Άκουρε μάλα που μου λέει σοβαρά. Φοβήθηκα να ξαναπάω σε νυχάδικο.
2: Υπέροχα πόδια.
0: Και μια φορά μου με αναλαμβάνει η Νάνση να μου το κάνει, γιατί
1: κάνει. Όχι, μου το ζήτησες μια φορά. Πού να ξέρω ότι αυτή θα ήταν η καταστροφή.
0: Μια φορά και είναι φανταστική. Δεν έχει κανένα τέτοιο πετικιούρ. Μιλάμε, καθαρίζει, κάνει ράντι.
2: Λιμάρι και όλα στα πάντα, Νάνση.
3: Αν του βγάλει και γκάθι, θα είστε για πάντα φίλοι.
1: Τα κόβω με τέτοιο τρόπο που δεν χρειάζεται.
0: Φανταστική, σου λέω, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που κάνει. Και λέω, πού να πηγαίνω τώρα.
1: Είναι σαν να... Εσύ με έχει δει πρώτα απ' όλα. Είναι σαν να κάνω επέμβαση. Έχω, να βάλω τον ήχη μέσα από το κρέας που θα δίνει μανικιούρ 50 μέτρα.
2: Είναι πρωί ο κόσμος.
3: Τι είναι, πρωί, πρωί, παϊδάκι είναι, τι είναι αυτό.
0: Έχω beauty nails μέσα στο σπίτι και.
1: Λοιπόν, 80 δίνει αυτό για το ξύσιμο. 300 θέλω εγώ για τα νύχια.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Και μην μιλάς καθόλου, τιμή σου κάνει καταπληκτική.
0: Άκουσες, πρόδρομε!
5: Έλα να πάμε στο νησί.
6: Είναι μόνο σου, εγώ και εσύ.
5: Πρωινό Σφαιρά 102-2.

0: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
4: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
6: 28 310 24 111
5: και www.mbs.com.gr.
6: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος, εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
9: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
10: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
11: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
12: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
1: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
13: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από

0: και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
1: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο, συντονίσου.

0: αυτό το δίλημα που έχει στείλει ο Μάριος δεν ήθελα να το διαβάσω, αλλά θεωρώ λίγο άδικο να εγώ να λέω ποιο θα διαβάσω και ποιο θα διαβάσω. Εσείς αν θέλετε.
1: Εσύ θα αποφασίσεις.
0: Ναι, ακριβώς. Ο Μάριος έχει ένα πρόβλημα που μου φάνηκε λίγο στην αρχή κουλό, νόμιζα ότι με κορόιδευε. Αλλά από την άλλη, ο Μάριος ενώ είναι, έχει ένα ύψος από ό,τι μου λέει, δεν είμαι πάρα πολύ ψηλός, αλλά ούτε πάρα πολύ. Δηλαδή περίπου 1,65-1,67. Εσύ μπορεί να γίνει πόσο είσαι.
2: 1,73-1,74.
0: Έλα, ρε, πανέχει, σταμάτα το. Σαν και σένα, 1,67. Σαν το Μέση είναι.
2: Έχει μετρήσιμο, ρε.
0: Ωραία, είναι 1,67. Μου λέει ότι Γρηγόρη.
2: Είναι κοντός. Όχι, να λέμε τα πράγματα με άκουσα.
0: 1,67.
2: Εδώ θα
0: 1,65 είναι ο Μέση. Τι είναι κοντός. Εντάξει, δεν είναι ψηλός. Το πρόβλημά του είναι άλλο. Τι. Δεν φτάνει να σκουπιστεί πίσω μετά.
3: Έλα, μου ενεργείται. Γρηγόρη, τώρα.
1: Γιατί δεν φτάνει.
0: Άντε πάλι.
2: Είναι σαν αυτή που μας δείχνει.
1: Είναι ανατομικό.
2: Έχει κοντά χέρια.
0: Δεν ρώτησα τις φλακίες τώρα, ούτε μπήκα σε δίκαση να γράφει το αυτό.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Το πρόβλημα είναι ότι δεν φτάνουν τα χέρια του
2: ωραία,
0: πίσω.
2: Ωραία, ποβρυσάκι.
1: Δεν φτάνει.

0: έκανε. Φτάνει.
1: Τι να βάλει, Κάρχερ, ψεκαστικό. Τι να. Δεν φτάνει, σου λέει ο άνθρωπος.
2: Ρε φίλε, είναι μερικοί τύποι. Εγώ το καταμάριο. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι μερικοί άνθρωποι δεν έχουν ευληγησία να φτάσουν μέχρι κάτω. Εσύ φτάνει πίσω.
1: Το πα το χέρι από πίσω ή από μπροστά. Αυτό είναι ερώτηση.
2: Φτάνει όλο, όλο.
3: Τι από πίσω ή από μπροστά, ρε Γιώργο.
1: Από πού βρίσκεται το χέρι.
2: Ρε φίλε, πολύ. Σκουπίζει
1: από πίσω.
2: Πάρα πολλοί κόσμοι σκουπίζεται, ανοίγουν τα πόδια στα δύο και περνάει το χέρι μπροστά από τα πόδια.
1: Δεν
3: έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου αυτό.
2: Αλήθεια. Αυτό θέλω να σου πω, ότι μερικοί έχουν είναι ευλίγιστοι και το κάνουν από μπροστά. Άλλοι το κάνουν από πίσω.
0: Έχουν κάνει μπαλέτο.
2: Συγγνώμη, πώς το κάνεις.
1: Αυτό είναι δύσκολο.
3: Συγγνώμη, εσύ από πίσω δεν το κάνεις.
1: Εγώ την κρύβω την μπαλά, ναι. Μετά περνάω από πίσω την πλάτη.
2: Εσύ πώς το κάνεις.
1: Καλαθάκια.
3: Είπε το κλασικό τρόπο που το κάνω.
2: Ποιος έτρεγναν. Δεν υπάρχει κλασικός τρόπος, δεν αγόρι μου. Καθένας το κάνει
1: όπως το βολεύει. Ποιος είναι ο κλασικός τρόπος. Το χαρτί που το έχεις, αριστερά ή δεξιά.
3: Αριστερά τώρα στο σπίτι που είμαι.
1: Ω, δύσκολο.
2: Ναι. Δύσκολο. Νίκο, εσύ πώς σκουπίζεσαι.
0: Εγώ από μπροστά.
3: Τι λες, μωρέ ψεύτη.
1: Μπροστά, ναι.
3: Άντε, μωρέ.
0: Δεν βολεύω αλλιώς.
3: Καλά, εντάξει.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Το ξέρεις ότι εγώ γνωρίζεις πάρα πολύ κόσμο που ανεβαίνει με τα πόδια πάνω στην τουαλέτα.
1: Ναι. Spider-Man.
2: Το ξέρεις αυτό.
3: Τι ότι λέτε, μωρέ.
2: Ο φίλος μου ο Κώστας και στο μπάνιο στο σπίτι.
4: Πρέπει
2: του
4: να πεις. Πριν λίγο μας είπες τι κάνουν οι γονείς. Τώρα μας πεις τι κάνει ο
2: φίλος μου ο Κώστας.
4: Δεν είναι να το εμπιστευτείς κάτι.
2: Ο φίλος μου ο Κώστας και στο μπάνιο σου και στην τουαλέτα και στο σπίτι του.
1: Ναι.
2: Ανεβαίνει με το ένα πόδι πάνω στο ένα χείλο στη μία πλευρά της τουαλέτας. Με το άλλο. Πώς είναι σαν
1: ένα ορίτη, ρε.
0: Άστο.
1: Όποια φορά είναι κλάση και βρέθηκε στο φωταγωγό. Έφυγε από το παράθυρο σαν μπαλόνι.
2: Να σου πω. Τον ρωτάω.
3: Και κάνει.
2: Μια φορά στη ζωή μου άφησα την πόρτα ανοιχτή. Σε καλοκαιρινές διακοπές που είχαμε πάει και φαντάζομαι τον πέτυχα να είναι. Σοβαρά τώρα του λέει να σου αλήθεια.
1: Βάζει ο ασφαλείας.
2: Ναι, ακούω τώρα. Στο ένα, το ένα πόδι, το ένα πάνω στο άλλο. Κρατούσε φραπέ και τσιγάρο.
1: Α,
2: του λέω ρε φίλε, είναι δυνατό να κάνει να είναι ενεργή.
4: Δηλαδή έκανε τον πετινό με καφέ και τσιγάρο.
2: Ναι, μου λέει δεν μπορώ να κάτσω διαφορετικά. Κάθομαι έτσι. Κάθεται έτσι.
3: Περίμενε ρε Γρηγόρη μου ένα λεπτό. Είναι όρθιος ή κάνει βαθικά.
1: Θέλει να βλέπει.
2: Όχι βέβαια, αλλά είναι όρθιος.
1: Τι μπαίνει, τι βγαίνει.
2: Και πάνω στη γέστα δεν και όρθιος. Τι κάνει μαλακά.
1: Θέλω να έχω τον έλεγχο.
2: Πώς θα χέσει όρθιος.
1: Έφαγα 1,5 κιλό.
3: Μα δεν πιάνονται τα πόδια του.
2: Αυτό του λέω κι εγώ, δεν πιάνονται.
4: Πάντως παιδιά το σωστό είναι. Το σωστό είναι να κάθεσαι και τα πόδια σου να τα έχεις ψηλά.
2: Πώς να κάνεις
1: και
4: να έχεις ένα σκαλοπάτι.
1: Θα βάψεις το μπάνιο.
4: Να έχεις ένα σκαλοπάτι.
2: Ωραία, εσύ μπορείς να μου πεις το
3: λόγο. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει η Νάνση.
4: Πρέπει
3: τα πόδια να είναι λίγο πιο ψηλά για να είναι το.
2: Ακριβώς αυτό το κάνει ο Κώστας.
1: Παιδιά, άμα το κάνει αυτό, θα το κάνει στο πλυντήριο.
4: Ο Κώστας κάθεται πάνω στη.
2: Με τα πόδια. Το κάνει ο Κώστας.
4: Όχι, λέμε τα πόδια να είναι ψηλά.
2: Κατάλαβα τι λες.
4: Καμία σχέση.
2: Αλλά θέλω να σου πω το κάνει κι άλλοι. Το κάνει πολύ
4: ψηλά. Έχω χειρότερο εγώ που κάνει.
2: Δεν το περίμενα.
1: Τι κάνει.
4: Δεν μπορώ να σα πω.
1: Κάτσε να το έχουμε πει τα σώψυχά μα.
4: Όταν πάει σε κάποια τουαλέτα που δεν ξέρει.
2: Ποιο φίλο σου ρε Νάση.
4: Σιγά ρε Γρηγόρη, μην είμαι σαν και σένα εγώ που τα λες εσύ στον αέρα όλα.
2: Ποιο φίλο έχει φίλο που κάνει έτσι και πού το ξέρει ότι κάνει έτσι.
4: Μου το έχει πει.
2: Άντρα.
4: Παλιά, ναι.
2: Παλιά, παλιά. Δεν σε γνωρίζω.
1: Δεν θα μα πει τώρα.
2: Ναι, τι κάνει.
1: Κρεμόμαστε από τα χείλη σου.
4: Λοιπόν, αυτό όταν πηγαίνει σε μια τουαλέτα και άμα του είχε έρθει το
1: βίντεο.
4: Απλώνει χαρτιά κάτω στο πάτωμα, τα κάνει στο πάτωμα, μετά τα μαζεύει και τα πετάει στη τουαλέτα.
2: Ήταν σκύλο στην προηγούμενη ζωή μου, αλλά δεν είναι
1: αυτό. Αυτό δεν είναι αυτό.
4: Επειδή συχαίνεται να ακουμπήσει οπουδήποτε εκεί. Όχι, τα βάζει χαρτιά.
1: Το έχει κάνει άνθρωπο σε καφετέρια στην Πάτρα που δούλευε φίλο μου πρώτη μέρα σερβις. Και του λένε δεν πα να δει τι γίνεται εκεί πέρα. Είχε είναι στη γωνία. Και είχε βάλει και ένα καλαμάκι πάνω σαν σημαία, Everest.
3: Τέλειο!
1: Κατέκτησε την κορυφή.
3: Έλα, αυτό είναι τέλειο!
4: Λέμε να τα πετάει, όχι να κάνει αυτό. Πάει και πάλι η ιδέα μου φαίνεται με αυτό. Με έχει σοκάρει αυτό που κάνει.
2: Πάντω, ειλικρινά, όταν κλείνει η πόρτα στο τουαλέτα, δεν μπορεί να φανταστεί ο καθένα τι κάνει.
1: Πραγματικά. Ο καθένα φαίνεται ότι αρρώστια έχει στο κεφάλι του, πραγματικά.
3: Πω, πω.
0: Ο άλλο με τα κοντά χεράκια δεν είπατε τίποτα.
4: Αυτό με τα κοντά χέρια τώρα. Αυτό είναι βλακία τώρα επειδή είναι κοντό. Έχει κοντά χέρια.
2: Δεν έχει κοντά χέρια.
4: Το κάθε σώμα είναι φτιαγμένο με τα χέρια.
1: Μεγάλο ποπό, να είναι Βραζίλια.
2: Έχει ηγησία να σκουπιστεί.
3: Ωραία, δεν φτάνει πίσω, ρε να.
2: Ωραία, τι πρόταση
4: είναι. Άμα δεν φτάνει πίσω, να τα κάνει μόνο από μπροστά.
3: Μπιντε.
2: Μπιντε.
3: Ναι, τι, μπιντε.
1: Δεν έχει δύσκολη πίστα.
4: Εγώ πάντω στο χωριό έχω βάλει το ποποβρισάκι, είναι καταπληκτικό.
1: Ένα selfie stick.
2: Τι είναι αυτό.
3: Τι να κάνουμε.
1: Το πήγαμε παλιά για να βγάζουμε
4: το παιδιά από ποποβρισάκι.
3: Ο κοντοχερούλη.
2: Ο καημένος.
1: Σκαλιστήρι.
5: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Υπάρχουν γεύσεις που κάνουν ακόμη και ένα απλό τραπέζι να μοιάζει ξεχωριστό. Ανακάλυψε στα Lidl πάνω από 25 αυθεντικές γαλλικές γεύσεις που θα μετατρέψουν κάθε γεύμα σε μια μικρή γαλλική απόδραση. Διάλεξε σαλάμι με βότανα, ποικιλία γαλλικών ελαντικών, τυρί, μπριντεμό, pop και εκλεκτά τυριά με άρωμα Γαλλίας. Πρόσθεσε κριτσινάκια twists, τυροκροκέτες και κεφτεδάκια γεμιστά με τυρί και ολοκλήρωσε το γεύμα με απολαυστικό παγωτό ή λαχταριστά μακαρόν. Αλμυρές και γλυκές απολαύσεις με γαλλική φινέτσα, Lidl γιατί αξίζει.
1: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις, μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
5: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Λίνεα Στρώμ. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Λίνεα Στρώμ. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
9: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
10: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια.

0: Ψυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
0: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App. Ιντέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Έλα να πάμε στο νησί.
7: Είναι η μόνα σου,
6: εγώ και εσύ.
4: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Είσαι έτοιμος για το Μονακό? Για ένα μοναδικό καζίνο experience? Το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημα, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν, για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μοντε Κάρλο θα γίνει με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stoihiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Αγαπητές φίλοι και φίλες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, υπάρχουν λόγοι να πείτε αλληλούια. Ένας από αυτούς είναι η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα στο σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, ενώ η συντήρηση και η ασφάλιση του συστήματος αναλαμβάνονται από τη ΔΕΗ. Εσείς απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, πληρώνοντας με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε τώρα στο dei.gr για να μάθετε πολλά πολλά περισσότερα.
2: Ήρθε η εποχή του
3: Τίνος εσύ.
4: Παρέα στον Σφαίρα.

0: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Νίκος Μωραΐτης από, από το Τμήμα Οικονομικών, από τη ΣΔΟΕ. Σας πέραν τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Παναγούλα, παρακαλώ, Δημητρίου. Τόμπρα, είναι... Παίρνω εκ μέρους του κύριου Σπύρου Λεβάντη. Δεν ξέρω, πρέπει να έχει επικοινωνήσει η κόρη σας, η Ιωάννα Τόμπρα του Δημητρίου και της Παναγούλας. Το γένος Γκολέμη, σωστά?
1: Μισό λεπτό να το πληρώσω.
0: Παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν θέλω την κυρία Ιωάννα, θέλω την...
1: Η Ιωάννα δεν είναι έτσι κι αλλιώς εδώ, για την κυρία Παναγούλα, δεν θέλετε?
0: Την κυρία Παναγούλα, ναι, αν είναι εκεί θα με εξυπηρετήσετε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Ναι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα που έχετε στο
0: Twitter. Εντάξει, αν υπάρχουν χαρτιά, ναι, αν κατατεθούν προϊστάμενα χαρτιά, είμαστε εντάξει. Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Παναγούλα, παρακαλώ. Ίδια. Γεια σας, γεια σας. Σας παίρνω τηλέφωνο επειδή δεν μπορώ να επικοινωνήσω με την κόρη σας, την κυρία Ιωάννα Τόμπρα του Δημητρίου και της Παναγούλας. Εσείς είστε η μητέρα της, σωστά?
1: Ναι.
0: Το γένος Γκολέμη. Σας παίρνω από την δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Μας έχουν στείλει κάποια χαρτιά, υπολείπονται κάποια δικαιολογητικά. Γι' αυτό παίρνω, για να μην μπλέξει κοπέλα. Αν μπορείτε εσείς να την ενημερώσετε ή να μας εξυπηρετήσετε.
1: Από πού τηλεφωνείτε?
0: Από το Υπουργείο Οικονομικών, από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Έχουν καταθέσει ένα φάκελο, ζητήθηκε στη φορολογική δήλωση μία βεβαίωση από τον λογιστή της κόρης σας για ένα μπλοκάκι που είχε παλιά που δούλευε ως ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Ναι.
0: Γνωρίζετε εσείς?
2: Πείστε την κυρία, την ξέρει την ιστορία καταρχάς.
1: Θέλω να την πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Την ιστορία την ξέρει η κυρία.
0: Παρακαλώ.
1: Θα με αφήσετε τηλέφωνο, τι να σου πω εγώ.
2: Λίγο
0: όχι, γνωρίζετε περί τίνος πρόκειται εσείς ακριβώς. Είχε ανοίξει ένα μπλοκάκι, ναι. Μπορείτε να γράψετε λίγο σε ένα χαρτί για να της πείτε κάτι συγκεκριμένο, να μας το στείλει να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Μην σας ταλαιπωρούμε κι εμείς. Έχετε ένα χαρτάκι να σας πω, να σημειώσετε κάποια πράγματα που θέλουμε να της τα πείτε.
1: Να σημειώσω, ρε παιδιά.
2: Γράψτε κάτι.
1: Τι πράγμα είναι αυτό τώρα, χρωστάει δηλαδή?
2: Όχι,
0: δεν χρωστάει, μη στεναχωριέστε. Είναι απλά μας λείπει μία βεβαίωση από το λογιστή.
2: Όχι μία!
0: Είναι δύο-τρία χαρτιά. Είναι και ο προϊστάμενος εδώ, ο κύριος Φαφούτης.
1: Δύο-τρία χαρτιά.
2: Τώρα πες την κυρία να γράψεις.
0: Ναι, αν μπορείτε να γράψετε, να σημειώσετε για να τα ζητήσετε, να μας τα στείλει να κλείσουμε αυτό το φάκελο, ναι.
1: Για μισό λεπτό να πάρω ένα χαρτί. Αυτό που πρέπει να το δώσετε.
2: Θα τα πω μετά αφού γράψει λίγο, κυρία.
0: Ναι.
2: Γράφετε.
1: Αυτό που πρέπει να το δώσετε.
0: Θα το δώσετε εσείς στην κόρη σας. Ναι. Είναι τρία χαρτιά που χρειαζόμαστε για να τα βρει. Από ένα κέπ εκεί νομίζω μπορεί να τα ζητήσει, θα τα πάρει εύκολα. Δεν είναι κάτι.
2: Γράφει, κυρία.
0: Και να μας τα στείλει σε ένα email που θα σας πω.
2: Γράφετε.
1: Για πείτε μου.
0: Ναι. Είναι... κύριε Φαφούτη, πείτε μου. Ναι.
2: Χαρτί βάφτισης. Χαρτί βάπτισης.
0: Βεβαίωση βάπτισης.
2: Από την εκκλησία που βαπτίστηκε.
1: Βεβαίωση βάπτισης.
0: Ναι.
1: Για την κόρη μου.
0: Ναι.
1: Όλοι τι λέτε.
2: Πού γεννήθηκε, πού είναι.
1: Βεβαίωση.
0: Πες
2: και αγάπητε, πού μετά τι εξήγησε.
0: Ναι. Βεβαίωση βάπτισης από τον, την ενορία που έχει κατατεθεί, ναι. Είναι ένα χαρτί που το παίρνει μόνο στο χέρι, δεν είναι αυτό, θα πρέπει να πάει εκεί στην ενορία που βαπτίστηκε.
2: Ποιος
1: να πάει, η ίδια.
0: Η ίδια, όποιος μπορεί, με μία
2: αξιοδότηση. Πού βαπτίστηκε η κοπέλα.
0: Πού βαπτίστηκε η κοπέλα, θυμάστε?
1: Εδώ, στο χωριό μας.
0: Στο χωριό, ναι.
2: Πάλι καλά.
0: Εσείς είστε κάπου εκεί στον Άφλιο κοντά, σωστά? Καλά,
1: ναι.
0: Καλά. Στην Αγία Τριάδα, μάλιστα.
2: Βοήθεια μας. Απολυτήριο Λυκείου.
1: Και τι άλλο?
0: Απολυτήριο Λυκείου. Είναι ο κύριος προϊστάμενος, ο κύριος Φαφούτης εδώ, επαμεινώντας Φαφούτης και μου λέει τα χαρτιά για να σας τα μεταφέρουν.
1: Απολυτήριο.
2: Ναι, δεν τέλειωσε το Λυκείο.
0: Απολυτήριο Λυκείου.
2: Γυμνασίου, ό,τι έχει τελειώσει.
0: Λυκείου, γυμνασίου, ό,τι έχει τελειώσει.
2: Μπορώ να πάω λίγο την κυρία τη μιλήσω.
0: Ναι, πάρτε λίγο τον προϊστάμενο γιατί παίζουμε χαλασμένο τηλέφωνο τώρα εδώ και σας τα λέω και εγώ. Ο κύριος επαμεινώντας Φαφούτης, η κυρία Παναγούλα.
2: Κύριε Παναγούλα. Κύριε Παναγούλα.
1: Ναι.
2: Καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά.
2: Σας λέω μερικά πράγματα και φαίνεται παράξενο.
1: Ρε παιδάκι μου, βεβαίως η βάπτιση στο πολιτήριο τώρα.
2: Αυτά θα μας λείπουνε.
1: Ωραία.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω, σας φαίνεται παράξενο. Το
1: πολιτήριο.
2: Ο κύριος Φαφούτης είμαι.
1: Ωραία, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσύ, χάρηκα πολύ. Δεν σας λέω, θα φύγω να γράψετε δύο-τρία πράγματα και επειδή σας φέρνει πάρα και αυτό πήγα να θυμίσω. Φέρνουμε τη βάφτιση από το χωριό, το δευτέρω, τη αυτή που βάφτε, πού γεννήθηκε το κορίτσι δηλαδή.
1: Πού γεννήθηκε, πού βαπτίστηκε.
2: Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, αυτό, βάπτισης, ό,τι έχετε από αυτά, να ξέρουμε ότι το κορίτσι γεννήθηκε.
3: Και βαπτίστηκε.
1: Καλέ. Δεν γεννήθηκε το κορίτσι.
2: Γεννήθηκε, αλλά δεν πρέπει να το γράφει κάπου. Ποιος μας το λέει.
1: Αυτό είναι βεβαίως η βάπτιση.
2: Μπράβο. Ποιος παπάς τη βάπτισε. Είναι εκεί δηλαδή, ενώ ζει αυτός ο παπάς.
1: Ναι.
2: Αυτός ο παπάς.
1: Τον παπά.
2: Και τον παπά φέρετε. Ποιος είναι. Δεν θέλω να πω δηλαδή αυτός να με φέρει.
1: Μάλιστα. Στην εκκλησία.
2: Στην εκκλησία. Ναι.
1: Ωραία. Απολυτήριο λυκείου.
2: Το κορίτσι τελείωσε λυκείο.
1: Ναι,
2: αμέ. Γυμνάσιο, ό,τι έχει.
1: Ωραία.
2: Και το τρίτο, ποιο είναι το τρίτο.
1: Και τι άλλο.
2: Μισό λεπτό. Ποιο είναι το τρίτο, αγόρι μου, ποιο είναι το τρίτο να πω στην κυρία.
3: Το ψάχνω. Κύριε Φαφούτη, μισό λεπτό.
2: Ναι.
3: Είναι
2: ένα παράβολο. Αυτό δεν είναι τίποτα, αυτό.
3: Για διαβατήριο,
2: άμα θέλει να φύγει. Άμα φύγει στο εξωτερικό. Εντάξει, κυρία Παναγούλα.
1: Παράβολο για διαβατήριο.
2: Όχι, παράβολο αυτό δεν θα το... Αυτό. Έχει ταξιδέψει ποτέ στο εξωτερικό.
1: Μια φορά.
2: Πού πήγε.
1: Ιταλία.
2: Πες το, ωραία.
1: Πολύ.
2: Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία, κυρία Παναγούλα, αυτό θα πείτε τη εσείς και να μας πάει τηλέφωνο, θα τα κανονίσω εγώ. Όλα εγώ θα τα κανονίσω, θα μην είστε αγωγές καθόλου. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και πού θα πω εγώ να σας τηλεφωνήσει.
2: Στο κύριο Φαφούτη, Φαφούτης πείτε. Θα ξέρει αυτή, Φαφούτης. Γνωστός είμαι εγώ. Μόλις πείτε κύριο Φαφούτη.
1: Μάλιστα.
2: Θα ξέρουν όλοι. Κυρία Παναγούλα, θα σας πω και κάτι.
1: Ναι.
2: Να ξέρετε ότι η κόρη σας μας είπε να σας κάνουμε βάρσα! Είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, κυρία Παναγούλα, και ο κύριος Γιώργος Λιανός.
4: Μας έχει φτύσει όλους τόση ώρα.
2: Κυρία Παναγούλα!
1: Να είστε καλά!
2: Η κόρη σας μας έβαλε να σας κάνουμε βάρσα!
4: Να την πιάσετε από το μαλλί μόλις τη δείτε.
2: Και να την κάνετε τρεις φούρλες.
1: Μόλις κατέβει κάτω αλίμονο της.
2: Για να δεν το λέτε. Τι κάνετε, κυρία Παναγούλα, ακούστε τι μας γράφει. Ακούστε τι μας γράφει στο mail.
1: Ζούμε στον εκατομμυριούχο.
2: Γεια
4: μου, κυρία Παναγούλα.
1: Να είστε καλά.
4: Κυρία Παναγούλα,
0: μας έχει γράψει και ένα μήνυμα να της μεταφέρετε. Λέει ότι την ευχαριστώ για όλες τις θυσίες που έχει κάνει για μας. Την αγαπώ άπειρα και είναι το στήριγμά μου, η δύναμή μου. Αυτό, σας αγαπάει πολύ.
1: Να ευχαριστώ πολύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί.
6: Η μόνα σου,
5: εγώ και εσύ.
7: Πρωινό Σφαίρα 102-2.

0: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη. Διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Εσύ το ήπιες.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2, φανταστείτε, ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους περνούν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει, Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέιλς του καλοκαιριού.
2: Ήρθε η εποχή του
3: Τι νόσεις εσύ?

0: Λοιπόν, ορίστε, ο Χάρης Λεπιδάκης μου γράφει μήνυμα. Τα μεγάλα αυτιά δείχνουν ευφυΐα. Κατάλαβες, γι' αυτό το λαγό σου δεν μπορεί να το πιάσεις. Το λαγό το.
1: Λεπιδάκη, ας την γλυψηματική τώρα.
0: Ο Χάρης, το μόνο πράγμα που δεν κάνει να ξέρεις. Ένα πράγμα.
2: Δεν γλύφει αυτιά.
1: Θες να μου πεις ότι του αρέσουν τα αυτιά σου.
0: Όχι, ρε, λέει αυτό το πράγμα για να με κάνει τόσο ωραία. Αλλά να ξέρεις ότι ο Χάρης ο Λεπιδάκης πια και πλέον, επειδή θες να στα λέω, είναι από τους πιο straight δημοσιογράφους στην άποψη που έχω ξανακούσει. Δεν μασάει τα λόγια του πουθενά. Κάποτε μπορεί να ήταν, γιατί όλοι έχουμε τις ανασφαλίες μας και από εδώ και από εκεί να προσπαθεί να γλυκάει τα πράγματα.
1: Τίποτα.
0: Τώρα, άμα δεν γουστάρει, και όποιον δεν γουστάρει, του το λέει κατάματα και τελείωσε.
2: Μεγάλη υπόθεση.
0: Αυτή είναι η άποψή μου για το Χάρη και δεν την παίρνω πίσω. Εκτός αν τα αλλάξει πάλι. Αλλά τώρα είναι ένας τύπος που.
1: Τώρα στα γεράματα.
0: Εντάξει, νεότατος είναι. Λοιπόν.
1: Αρούλη μου γλυκέ.
0: Ο Γιάννης έστειλε ένα μήνυμα.
1: Τι.
0: Και το μήνυμα που γράφει είναι: θέλω να γίνω παπάς. Το πρόβλημα είναι ότι είναι παντρεμένος,
1: ναι.
0: Έχει δύο παιδιά και η γυναίκα του δεν θέλει να γίνει παπαδιά.
1: Και του.
2: Και θέλει διαζύγιο.
1: Του είπα θα τον χωρίσει.
0: Ναι.
1: Θα τον χωρίσει.
0: Αν γίνει παπάς, γιατί δεν τον γνώρισε παπά, υδραυλικός είναι.
1: Άμα χωρίσει θα μπορεί να γίνει παπάς.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν τα ξέρω αυτά τα ιεραρχικά.
2: Αφού είναι υδραυλικός και θέλει να γίνει παπάς.
1: Α, είναι υδραυλικός τώρα.
2: Έχω βρει το όνομα. Παπαμάριο!
3: Μου είχε τάξει ότι θα με κάνει παπαδιά. Δεν με έκανε ποτέ. Και θέλω διαζύγιο.
0: Εδώ είναι ακριβώς το ανάποδο αυτή η ιστορία.
1: Δεν θέλει να γίνει παπαδιά.
0: Η ιστορία είναι ότι ο τύπος πλέον θέλει να γίνει παπάς, να ασχοληθεί με την ιερατική. Η γυναίκα του όμως που είναι μαζί τώρα και είναι 6 χρόνια και έχουν και 2 παιδιά, δεν θέλει να γίνει παπαδιά. Ούτε το φαντάζεται, ούτε τη αρέσει, ούτε το θέλει. Και του λέει ότι αν ασχοληθεί. Γιάννη.
2: Και κοίταξε. Θα πρέπει να ακολουθήσει και αυτή τώρα μια συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Εγώ την καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή.
2: Δηλαδή, ας πούμε, εγώ ήμουν rockstar. Κατάλαβες. Σύντροφός μου έπρεπε να με ακολουθήσει, να φοράει δερμάτινα, ιστορίες, αλυσίδες.
0: Καλά, δεν είναι απόλυτα αυτό τώρα.
2: Εντάξει, λέμε τώρα.
0: Ναι, πες μου όμως τι κάνεις τώρα σε αυτό το πράγμα. Γιατί είναι σοβαρό.
1: Παιδιά, τώρα είναι. Αυτό τώρα έχει το νόμισμα έχει δύο όψεις. Γιατί.
0: Όλα τα νομίσματα έχουν δύο όψεις.
1: Ναι, από τη μία. Είναι υποχρεωμένη να στηρίξει την απόφαση και το θέλω του ανδρός της. Τώρα από την άλλη.
0: Τι σημαίνει να στηρίξουμε
2: αυτή τώρα σαν παπαδιά πρέπει να αφήσει τρίχα.
1: Τι βλάκα.
4: Παπαδιές, παιδιά, είναι μοντέρνες πια, δεν είναι όπως ήταν παλιά. Δεν έγινε τίποτα.
1: Τώρα από την άλλη και αυτός να σεβαστεί λίγο και το θέλω της γυναίκας.
5: Θα σου πω και έτσι. Ναι. Φιωλανά. Ναι. Και τώρα θα μιλήσω ανοιχτά και μόνο ανοιχτά.
1: Και μόνο ανοιχτά.
5: Η Παναγιώτα δεν κάνει για παπαδιά.
2: Ορίστε.
3: Δεν κάνεις εσύ για παπάς.
1: Α.
0: Ναι, τώρα όμως εμείς εδώ πέρα εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο σπίτι. Τι κάνεις. Σακώ, Νάνση.
2: Έχει πολλά τώρα, 40
0: μέρες. Περίμενε, το πάρουμε διαφορετικά. Εγώ.
4: Ναι.
0: Είμαστε παντρεμένοι και σου λέω να γίνει παπά.
4: Εμείς δεν είμαστε παντρεμένοι.
0: Ναι, λέω αν είμαστε παντρεμένοι.
1: Είναι η ώρα τη συγγνώμη μα, τώρα είναι αν τη ζωγραφεί τι γέστρε. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή.
2: Δεν κάνει το Κυριακό.
4: Κάνει μια ανακαίνιση στον πανιό στο Κυριακό.
0: Μην το χαλάτε λίγο. Μην το χαλάτε γιατί είναι σοβαρό περιμένουμε. Ακούει και ο Γιάννη. Συγγνώμη. Λοιπόν, τι θα έκανε
1: αύριο. 90% πάγκο να βάλει.
0: Ρε εσείς μπορείτε να μην γιατί μιλάει.
1: Έβαλα 80
0: και μετά. Ρε εσείς λέμε, περιμένετε
4: λίγο. Ρε παιδιά, μισό λεπτάκι, ναι, το βλέπεις το έχω αφήσει στην άκρη το σχέδιο.
0: Ναι, να τους λέγε.
4: Λοιπόν, μην βάλουμε εμάς τους δύο. Ας βάλουμε τώρα το ζευγάρι
2: γιατί?
4: Που υπάρχει.
2: Ωραία. Βάλε τον Παναγή.
1: Γιατί είναι παπάς ο
0: Γρηγόρης. Σταματήστε λίγο ρε. Πες ρε Νάνση για μόνο τον. Πες το.
4: Κοίταξε, εγώ προσωπικά θα δυσκολευόμουν.
1: Να γίνει παπάς ο Γρηγόρης.
0: Όχι, να γίνει παπαριά εκείνη.
4: Ναι.
1: Α, να γίνει εσύ παπαδιά.
4: Δεν έχω πρόβλημα να θέλει να γίνει παπαδιά. Τώρα
2: φαντάζεσαι τον Γρηγόρη με ράσο.
0: Εσύ δεν έχει πρόβλημα.
2: Σαλά πατέρα.
0: Να σου όλο είσαι τόσο άνετη. Καλά κάνει. Φύγε, κάνε ό,τι θέλει τα πάντα. Λε μόνο στα λόγια.
4: Ρε παιδάκι μου.
0: Άμα κάτι δεν σε αρέσει, γιατί δεν το λε να με φύγε,
4: το
0: ρε.
4: Το λέω.
1: Δεν θα ήθελε να γίνει.
4: Πώ αλλιώ να το πω.
1: Δεν θα ήθελε να γίνει παπαδιά.
4: Δεν θα του θερούσα ποτέ. Το όνειρό του.
1: Αυτό, ναι.
0: Εσύ παπαδιά θα θέλεις να γίνεις.
4: Όχι, δεν είναι το όνειρό μου.
2: Αν ήταν καθολικός με αυτό το άλλο το ωραίο το εδώ το.
1: Οπότε Νάνση.
0: Δεν μπορεί να
4: γίνει. Γιατί μετά θέλουμε να κάνουμε παρέα με παπάδες.
0: Θέλει να δείχνει και λίγο τα κάλλη της Νάνση. Δεν μπορεί η παπαδιά να δείχνει τα κάλλη της. Να μου βγαίνει έτσι με τη φωτογραφία
4: στην αρχή. Όχι, εγώ και 60 χρονών τα έχουμε πει με τη Ράνια. Θα είμαστε τρελόγριες.
0: Αυτό γιατί δεν μου το λες εμένα
2: τώρα να κάνεις εσπερινό.
0: Άμα θα είσαι τρελόγριος γιατί με εμένα γιατί με ταλαιπωρείς.
4: Και εσένα μια
1: και εσύ τρελό παππού
4: θα είσαι.
0: Δεν θέλω να είμαι καθόλου, μια χαρά είμαι. Εγώ τις τρέλες σε
4: έκανα. Ωραία, δεν πειράζει.
0: Στα νιάτα μου, τώρα θέλω ηρεμία.
4: Δεν θέλω, εν πάση περιπτώσει, εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να γίνω παπαδιά.
0: Άρα θα του έλεγες να χωρίσετε
4: ναι.
0: Με δύο παιδιά, ναι, Παναγή. Εσύ τι θα έλεγες στο Γιάννη.
1: Εγώ θα του έλεγα να μην γίνει παπάς.
0: Κάτσε ρε φίλε, το όνειρό του ανθρώπου. Περίμενε λίγο, τι είναι αυτά που λες.
4: Φαντάζεσαι τώρα να βγαίνει.
0: Να μην γίνει παπά και να το
4: κάνει. Τα Σαββατοκύριακα και να είσαι με όλου του παπάδε.
2: Είναι εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου.
4: Σαν παρέα.
2: Αυτός τώρα
0: εγώ θα σου έλεγα, φίλε μου, να ακολουθεί τον δρόμο τη ψυχή σου. Αν μπορείτε να είστε μαζί, ενώ αφού δεν θέλει γυναίκα.
4: Την πιέζει.
0: Να είσαστε ένα ζευγάρι που αφού εσύ θε να το κάνει αυτό και η ψυχούλα σου πάει εκεί, πε να χωρίσετε. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο ο χωρισμό. Κανένα ζευγάρι να μην χωρίζει ποτέ. Ούτε μ' αρέσει αυτό που λέω. Αλλά φαντάσου εσύ να περάσουν τα χρόνια και να λες όλους τη ζωή ότι δεν το προσπάθησα ή δεν έκανα.
1: Ναι, ωραία, γιατί θα γίνει η ψυχή σου.
0: Τι θα γίνει.
2: Γιατί
0: τι?
2: Πρέπει να χωρίσει.
0: Φοβάλε το μικρόφωνο.
2: Το βάλα.
0: Μου, ρε,
2: γιατί πρέπει να χωρίσει την παπαδιά. Δεν μπορεί.
0: Μα δεν θέλει, σου λέει η παπαδιά.
2: Τι θέλει. Γιατί τι αλλάζει την τροπή.
0: Δεν θέλει, ρε, φίλε, να ασχοληθεί.
4: Κάθε Κυριακή να πηγαίνει σε εκκλησία.
2: Πάει η παπαδιά και
4: δεν θέλει. Βεβαίω.
2: Να σιδερώνει η ράσα τέτοια.
4: Να κάνει παρέα με παπάδε. Να ξέρει να πει και εσύ όλε τι παραβολέ.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέει. Τι σχέση έχει ένα παπά πάει, πρέπει να πάω και εγώ παπαδιά, πρέπει να μην πάω
4: στην Ναι, η ζωή πώς θα είναι διαφορετική.
0: Ρε φίλε, δεν θέλει.
4: Αν ο άλλος όλη την ημέρα είναι με το Ευαγγέλιο, θα πρέπει να ξέρεις πέντε πράγματα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα.
0: Η άλλη γνώρισε έναν άντρα.
4: Ναι, άμα το βλέπεις σαν μια δουλειά, ναι, εγώ δεν το βλέπω σαν μια δουλειά.
0: Η άλλη γνώρισε έναν άντρα υδραυλικό, λίγο πιο τρελιάρι, ίσως πιο έτσι, πιο από εδώ, πιο από εκεί.
2: Ήταν τρελιάρι ο παπάς.
0: Ήταν πιο φάνκι. Μάλλον κάτι του συνέβη του ανθρώπου μέσα. Μια εσωτερική, ένα εσωτερικό φως. Και σου λέει θέλω να γίνω παπάς. Πώς θα του σταματήσει το όνειρο.
4: Δεν το σταματάς το όνειρο. Αλλά είναι το δικό του όνειρο, όπως είπες.
1: Ωραία, άρα να χωρίσει δηλαδή λες.
4: Ρε παιδί μου, αν δεν μπορεί η γυναίκα να συμβαδίσει με αυτό το πράγμα, ναι, τι να κάνει. Δηλαδή, επειδή έχει ο ένας όνειρο, ο άλλος πρέπει να μην έχει δικά του.
0: Ο Γιώργος θα πει την τελευταία κουβέντα, θα την πει ο Γιώργος. Γιώργο.
6: Για σένα.
7: Για σένα.
6: Παπαδιά.
7: Μαγίσσα.
2: Κι άμα του γυρίσει μετά και θέλει να γίνει θηβετιανός μοναχός. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
7: Στις ευχές.
0: Τρίση φίλε, πες ότι του γυρίζει να γίνει
2: αυτός
0: μοναχός.
2: Αυτός είναι εσωτερικό φως είπες και
0: ξαφνικά.
2: Ναι. Ηλεκτρολόγος δεν ήταν, υδραυλικός.
1: Ρε Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι, είχαμε πρόσφατα μια κουβέντα με τη σύζυγό μου. Και τη έλεγα.
2: Ξεκινάει το ζουμί.
1: Άκουσε με λίγο.
2: Με τη σύζυγό μου.
1: Και τη έλεγα ότι αν κάποια στιγμή αποφάσισα να αλλάξω επάγγελμα. Και θα έπρεπε να λείπω 2-3-4 φορές την εβδομάδα. Ταξίδια, ένα μεταξίδι, να λείπω. Και μου λέει δεν θα σε παντρευόμουν.
0: Ορίστε.
1: Και αν μου λέει συμβεί αυτό, δεν θα μπορέσω να είμαι μαζί σου.
0: Βλέπει.
2: Σκληρό.
4: Γιατί μπορεί να μην θέλει, ρε Νίκο.
1: Γιατί δεν θέλει.
2: Γιατί λέτε τώρα.
0: Ναι, ρε φίλε, συγγνώμη λίγο.
1: Εγώ μου λέει θέλω τον άντρα μου στο σπίτι.
0: Δεν έχει να ταΐσει τα παιδάκια σου. Τι θα κάνεις δηλαδή.
1: Τι να σου πω, ρε.
4: Υπάρχουν και άλλες λύσεις, παιδιά. Μα όταν είσαι ζευγάρι, σκέφτεσαι μαζί με τον άλλον κάτι που να θέλει και ο άλλος.
0: Ρε, δεν έχω ρωτήσει το παιδάκι μου, τώρα θα σκεφτώ
1: εγώ. Εγώ μου λέει αποφάσισα να κάνω.
4: Παιδί μου, υδραυλική γίνεται χαμός. Ψάχνεις να βρεις και δεν βρίσκεις και είναι και πανάκρι.
1: Εγώ μου λέει αποφάσισα να κάνω.
0: Η αλήθεια είναι ότι η παπά βρίσκει πιο εύκολα από υδραυλικό.
4: Ναι.
1: Εγώ μου λέει αποφάσισα να κάνω παιδιά με έναν άντρα που θα είναι σπίτι. Όχι που θα λείπει όλη τη βδομάδα.
6: Εγώ μείνω με το Θεό.
4: Λοιπόν, τώρα εσύ τι, την Νίκο τι θα έκανες.
0: Πες να Νίκο και εσύ το τελευταίο.
4: Νίκο τι θα έκανες εσύ.
2: Εγώ.
6: Ναι.
4: Με τον παπά, τι θα γινόταν.
2: Εγώ να γίνω παπάς εγώ.
0: Το μου σου το έχεις έτοιμος.
2: Εγώ θα γινόμουν.
0: Πιστεύεις ότι η Όλγα θα καθόταν μαζί σου.
2: Ναι, θα καθόταν.
0: Ωραία παπαδιά η Όλγα.
8: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

πάλι θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει.
2: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54 094.

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
2: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
1: Φυσικά, για πότε?
2: Το συντομότερο.
1: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
2: Μια χαρά.
1: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
2: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
1: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
3: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30

0: προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στη Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28 310 24 111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
5: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
6: Αμέσως τώρα.
5: Στο Ρέθινο

0: Λοιπόν, το δίλημα έχει να κάνει με το ραντεβού που βγήκε για πρώτη φορά ένα ζευγάρι και το μήνυμα μας το έστειλε η Καλλιόπη. Δεν είναι η Καλλιόπη δικιά μας, η γνωστή. Είναι
1: με τα 4.000 από τα τσέπωσε.
0: Όχι, είναι άλλη Καλλιόπη. Λέει, παιδιά, καλημέρα. Σας ακούω κάθε πρωί. Σας ακούω εδώ και 14 χρόνια. Είμαι φανατική θαυμαστριά σας. Ξεκίνησα από 20 χρόνια να σας ακούω και είμαι πλέον 34. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά τα υπέροχα πρωινά. Είσαστε μια μαγεία. Προσπάθησα πολλές φορές όταν καμιά φορά δεν είσαι στον αέρα να ακούσω άλλους. Δεν μπόρεσα να καταφέρω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Καλλιόπη. Από τη μία δεν θέλω να τα διαβάζω αυτά, αλλά από την άλλη μας χαροποιεί κιόλα αυτό.
2: Κάτσε από την άλλη.
0: Μεγαλώσαμε γερά παιδιά. Και λέει επίσης, είναι φοβερό το ότι σας κλέβουνε σαν εκπομπή, αλλά μη μασάτε, δεν πειράζει, όλα στο τέλος πάντα κερδίζει αλήθεια και αγάπη.
2: Μα γιατί τα μαθαίνουμε από τους άλλους, να πούμε.
3: Γιατί εμείς που να τους ακούμε.

0: ακούσουμε εμεί άλλε εκπομπέ. Δεν πειράζει. Ναι,
1: πάμε μία από εκεί. Για να ακούσουμε λίγο τι κάνετε.
0: Λοιπόν.
1: Για ξεκινήστε εσεί, σαν να μην είμαστε εδώ.
0: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, τι λέει εδώ, τι έκανε Καλλιόπη. Βγήκαν έξω για φαγητό σε πρώτο ραντεβού. Βγήκα έξω.
2: Παντρεμένη, τι είναι.
0: Τίποτα ελεύθερη. 34 χρόνια, τίποτα. Βγήκε το πρώτο τη ραντεβού. Βγήκε με αγόρι.
2: Με αγόρι, οκ.
0: Με τον νι. Γράφει τώρα Νίκο είναι. Νίκο είναι. Είναι Νέστορα είναι.
3: Βάλε κανένα κατοστερικά και να δούμε και πιο καθαρά.
0: Λοιπόν, πήγαμε. Φάγαμε.
2: Ήπιαμε.
0: Φάγαμε σε ταβερνάκι. Δεν κάνει κίνηση να πληρώσει. Βγάζω εγώ. Πληρώνω.
2: Α, το γύφτο.
0: Πάμε για ποτό. Δεν κάνει κίνηση. Βγάζω εγώ.
2: Α, το γύφτο.
3: Μα το λες και σε γύφτο.
0: Φεύγουμε από το μπαράκι. Πηγαίνουμε σε άλλο μπαρ. Δεν κάνει κίνηση.
2: Μα ήθελε να πιει και τον γκολ. Το εννοώ το.
0: Δεν μπορεί να μιλάει για καλύτερο λόγο τη ώρα.
1: Δεν κάνει ο Παναγιώτη πια για τέτοια ώρα.
2: Είπα. Ήθελε να πιει πολύ.
0: Δεν κάνει κίνηση. Το πληρώνω εγώ.
2: Και το δεύτερο ποτό.
0: Παίρνουμε ταξί.
2: Και χωρίς αυτοκίνητο.
0: Δεν είχε αυτοκίνητο. Όχι, δεν είχε αυτοκίνητο.
3: Αφού βγήκανε για ποτά, τι δεν παίρνουν αυτοκίνητο.
0: Δεν πήγανε για ποτά. Έπιανε από ό,τι φαίνεται αρκετά. Τον πήγε σπίτι με το ταξί γιατί πρώτα ήταν από εκεί που ήταν κοντά το σπίτι του. Κατέβηκε αυτό. Συνέχισε αυτή, δεν έβγαλε καν αυτός. Συνέχισε αυτή, πήγε σπίτι. Πλήρωσε αυτή.
2: Τι τον θέλει τον πρικοθύρα.
0: Στέλνει μήνυμα αυτός όταν πάει στο σπίτι.
2: Μήπως έχεις κανένα φράγκο να πάω αύριο το πρωί τη δουλειά.
0: Θα με αφήσει να τελειώσω.
2: Να πάω με τσίμα τσίμα. Έσκασε το ρεύμα.
3: Εμένα από όλα αυτά πιο πολύ με πήρεξε. Τον πήγε πρώτο στο σπίτι του.
0: Στέλνει μήνυμα ο τύπος. Δεν έβγαλα να πληρώσω γιατί ήθελα να σε δοκιμάσω.
3: Και, μου άρεσε
0: πάρα πολύ που δεν είπες ποτέ γιατί δεν βγάζεις να πληρώσεις.
2: Είμαι απόγονος αμπλούτου.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ που δεν γκρίνιαξες και έκανες αυτή την κίνηση. Μη στεναχωριέσαι, από εδώ και πέρα δεν θα ξαναπληρώσεις ποτέ. Καληνύχτα, ήταν πολύ όμορφα.
1: Red flag.
3: Παιδιά, ο τύπος είναι πέρα για πέρα χειριστικός, παπάρας.
2: Εγώ που λέω μαλάκα σε ενοχλεί, το παπάρας
0: να βρίζει. Σταμάτα να το βρίζει. Όχι, δεν είναι το παπά. Παπάρα είναι που λύγει το με στο γάλα.
1: Α, ακριβώς.
0: Σταμάτα πια να βρίζει πρωί-πρωί συνέχεια.
2: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Συγγνώμη, αλλά και η μαλάκινση είναι ασθένεια.
0: Σταμάτα Παναγή πρωί-πρωί. Σε παρακαλώ, η ώρα δεν είναι καλή. Σταμάτα λίγο.
1: Του έχει κάνει ζημιά.
0: Εγώ την κάνω τη ζημιά μετά τις 8.30. Δεν την κάνω
3: στις 8.30. Μπορώ να πω τώρα εγώ τη γνώμη μου.
2: Ναι.
3: Εγώ παιδιά μέχρι τη στιγμή που είπε ότι τον πήγε πρώτος στο σπίτι του με το ταξί.
0: Έλα μόνο σε αυτό σε πείραξε και
3: σήμερα.
0: Μέχρι εκείνη την ώρα δεν έχει βγάλει
3: εγώ
0: ούτε
3: ένα. Εγώ γυναίκα και μπορώ να πω τη γνώμη μου.
0: Δεν ήταν κοντά. Άμα το παίρναμε το ταξί από εδώ και την Νέα Φιλαδέλφια.
3: Θεωρώ ότι ακόμα και αν ήταν δίπλα στο σπίτι του το μπαράκι. Έπρεπε πρώτα να πάει την κοπέλα.
0: Για μένα.
2: Σε αυτό συμφωνώ.
3: Οπουδήποτε και να έμενε.
0: Εντάξει.
3: Όταν συνοδεύεις μία γυναίκα, πρώτα την πας με ασφάλεια στο σπίτι της και μετά πηγαίνεις στο δικό σου.
0: Σωστό.
3: Για μένα λοιπόν το πρόβλημα είναι. Τι λες ρε Πούστη, τι είναι αυτό.
0: Όχι, σωστό είναι αυτό που λες, λέω.
3: Γιατί το κάνεις
1: έτσι.
3: Κάνω
1: άλλο πράγμα κάνουμε νόημα. Ότι είναι γόνος.
3: Λοιπόν, για
0: είπατε
3: μένα.
0: Να μην βρίσκεται, δεν έχετε πει όλα τα
3: το είπε, τον
0: κάνει λάθο.
3: Το
0: διάβασε, όχι.
2: Ωραία, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο.
3: Δεν με αφήσετε να ολοκληρώσω.
0: Αυτό.
3: Μέχρι τη στιγμή που λοιπόν δεν την πήγε σπίτι της με το ταξί, θεωρώ ότι για μένα δηλαδή μέχρι τη στιγμή που δεν πλήρωνε είναι οκ. Okay, γιατί προφανώς ο τύπος ήταν πάρα πολύ ωραίος. Κοιτάξτε τα λεφτά του και τα ταβέρνα του και τα δύο τα μπαράκια.
2: Το μήνυμα δεν σε πείραξε, το τσέκαρε.
3: Δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει που τον πλήρωσε η κοπέλα.
0: Πάλι, παιδιά, δεν καταλάβετε το μήνυμα, ρε παιδιά, μείνετε στο μήνυμα. Αφήστε την ημέρα.
3: Όχι, Γρηγόρη, με πειράζει λοιπόν πρώτον που δεν την πήγε στο σπίτι.
2: Ωραία.
3: Και δεύτερον, θεωρώ ότι είναι χειριστικός, θεωρώ ότι είναι το χειρότερο είδος ανδρός.
0: Το είπες, να
3: ο τύπος που σε δοκιμάζει και καλά σε τσεκάρει ότι αυτός είναι ο καταπληκτικός και εσύ είσαι που.
2: Δεν πρέπει να περάσει από τεστ.
3: Ναι,
0: Γιώργο,
3: για μένα είναι χ.
0: Γιώργο.
1: Λοιπόν, εγώ θα αναθεωρήσω τώρα, μιας και η Νάνση πήρε αυτή την. Και θα πάω ανάποδα.
0: Μπράβο.
1: Πιστεύω ότι τύπος είναι εξαιρετικός, γαλαζοένικος, είναι γόνος. Έχεις κάνει την τύχη σου, Μαριγό, όπως σε λένε. Κορδελιάστρα.
0: Καλλιόπη. Παναγία, δεν μένεις αυτό το πράγμα που είπε.
2: Έχεις την πίστη, το jackpot.
0: Δεν θα ξαναπληρώσεις ποτέ.
3: Ούτε να τον ξαναδώ.
4: Εγώ είμαι μαζί του.
0: Μαζί του είσαι.
3: Ούτε να τον ξαναδώ.
4: Μαζί του είμαι. Δεν θα ξαναπληρώσει ποτέ.
0: Εγώ πιστεύω να είσαι 100% μετά από αυτό το μήνυμα θα κλείσει ραντεβού να το
3: δεις. Εγώ με αυτόν.
2: Ούτε 1% μήνυμα.
4: Είναι τόσες οι ταινίες.
3: Έχουν έρθει κάτι εμφοδέσμες στα πρώτα ραντεβού που μου ήταν, δεν χωρούσε να περάσω την πόρτα. Μου λέγει η μάνα μου καλά. Τι λουλούδιο σου πει αυτός. Και με το που και μόνο που το συζητούσαμε και καταλάβαινα την επίδειξη πλούτου που μου έκανε ο άλλος, δεν ξανάβγαινα μαζί.
4: Μα δεν έκανε επίδειξη πλούτου τώρα.
0: Μα αυτός δεν έκανε επίδειξη.
3: Αυτό το μήνυμα τι ήταν,
1: επίδειξη. Δεν έκανε καν επίδειξη, αφού τον άφησε στο σπίτι πρώτο.
3: Το μήνυμα. Ότι από εδώ και πέρα. Και τι δηλαδή με τσέκαρε, και εγώ σε τσεκάρω. Δεν μου κάνει. Και εγώ σε τσέκαρε στο πρώτο ραντεβού.
4: Γιατί ο τύπος μπορεί να έχει όντως πολλά λεφτά.
3: Και άμα τα έχει, και τι να κάνει.
4: Έχουμε δει σε τόσες ελληνικές ταινίες.
3: Άμα τα έχει, να τα χαίρεται. Και αν ξέρει πώ να τα χαίρεται χωρί να δοκιμάζει του ανθρώπου.
0: Τα κορίτσια που έχουν έρθει απ' έξω λένε ότι συμφωνούν με την Άνση. Μάλιστα.
3: Δεν ακούω τα κορίτσια, δεν ξέρω ποιε είναι, αλλά μπράβο κορίτσια μαζί σας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή πιστεύεις ότι καμιά γυναίκα δεν θα ξαναβγαίνει μαζί του?
3: Πάρα πολλές θα ξαναβγαίνουν. Εγώ δεν θα βγαίνω.
1: Γρηγόρη, τώρα και το στυλάκι αυτό δεν είναι ωραίο?
3: Με δοκιμάζεις
1: εσύ. Ότι σε τσέκαρα, πέρασε το τεστ και τώρα.
0: Εγώ
1: δεν θα ξαναπληρώσεις.
0: Εγώ θα ντρεπόμουν πάρα πολύ πως θα έκανα την πρώτη κίνηση να πάμε στο δεύτερο χωρίς να έχω βγάλει να πληρώσω.
3: Άμα έχεις λεφτά, αγάπη μου, να τα μοιράζεσαι και όταν βγαίνεις έξω να σε κουφαρντάς. Άμα είναι να τσεκάρεις τους ανθρώπους, μη σε κλέβουν, μη σε αυτό. Έχεις μιζέρια στον εγκέφαλο.
4: Ακριβώς.
3: Και τι έγινε, τι θα του έκανε, ρε καλούς?
4: Κι άλλος.
3: Τι θα του έκανε δηλαδή, κοπέλα, μα την κέρναγε στο ταβερνάκι που πήγανε?
4: Μα δεν είναι αυτός, ψάχνει πιο βαθιά αισθήματα.
3: Δεν ψάχνει πιο βαθιά.
0: Ψάχνει άλλο.
3: Αυτός έχει τρέλα με τα λεφτά του και να τα χαίρε το παλιό τσιγούρα.
0: Ψάχνει άλλο. Ψάχνει, δεν έχετε καταλάβει. Κίνη, ψάχνει κάτω τρίτο στρώμα επίπεδου. Δεν καταλαβαίνει, Νάνση.
3: Παλιό τσιγούνη. Μην τον κλέψουν.
0: Δεν καταλαβαίνει. Λοιπόν, Καλλιόπη, κάνω τσι.
3: Χειριστικό παπάρα.
0: Καλλιόπη, κάνει ό,τι σε φωτίσει. Κάνει ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Καλλιόπη μου, η Νάνση λέει.
4: Νομίζω
1: να ξαναβγεί μαζί του τώρα αυτή.
0: Εντάξει, η Νάνση λέει να μην ξαναβγεί. Εδώ παρά
3: μην ξαναβγεί, αυτό θα σε τσεκάρει. Για οτιδήποτε κάνει, θα σε τσεκάρει. Θα περνά πρώτα από τεστ.
0: Η Νάνση λέει να μην ξαναβγεί. Ο Νίκος λέει να ξαναβγεί. Ο Γιώργος τι λέει?
4: Να ξαναβγεί.
1: Ντου, είναι γόνος.
0: Να ξαναβγεί, Παναγί.
1: Να μην ξαναβγεί.
0: Εγώ σου λέω.
4: Βγες
0: μια τελευταία φορά και μετά μην ξαναβγεί.
5: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Όταν ένα δίκτυο βελτιώνεται, το νιώθουμε στην καθημερινότητά μας, στην ταχύτητα, στην αξιοπιστία, στην επικοινωνία. Γι' αυτό η Vodafone συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Επιπλέον, σημείωσε την υψηλότερη επίδοση σε 3 μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο. Αξίζει να μάθεις περισσότερο στο Vodafone.gr.
1: Για κάποιους η καλύτερη στιγμή της ημέρας είναι το πρωί που ξυπνούν, για άλλους το βράδυ που πέφτουν για ύπνο, αλλά αν υπάρχει κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούν, είναι ότι ο γλυκός ύπνος αξίζει. Κάνε μια βόλτα από τα Lidl και ανακάλυψε τη σειρά Livarno με σετ παπλωματοθήκες και σεντόνια, εργονομικά και hydro cool μαξιλάρια, προστατευτικά στρώματος, φωτιστικά και ξυπνητήρια για ένα υπνοδωμάτιο που πραγματικά θα λατρέψεις. Ολοκλήρωσε την άνεσή σου με πιτζάμες ή νυχτικό Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει.
2: Γέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι. Πρωινό σφαίρα 102.

0: είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
6: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Το έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις,
9: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις.
12: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
13: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
14: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 28 3 10 74 7 70. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
15: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
16: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
17: Αλφα στους 104,7.
18: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα με χαμόγελα. Πόσο πολύ, πολύ σας αγαπώ. Καλημέρα με χαμόγελα. Ήρθα και σήμερα να σας πω. Η Χρυσή Φιλιππούλη στο μικρόφωνο του Άλφα. Ζωντανά, όπως ακούτε. Άλφα FM 104,7 λοιπόν. Ελάτε στην παρέα μας. Ελάτε μέχρι τις 12 να κάνουμε μια όμορφη εκπομπή. Δεν ξέρω εσείς τι ώρα ξυπνήσατε από το πρωί. Εγώ έχω ξυπνήσει από τις 6 ώρα. Γιατί είχα 7 και 10 λέει στην αστυνομία ραντεβού για να αλλάξω την ταυτότητα. Λοιπόν. Αν δεν το έχετε κάνει, κάντε το κι εσείς. Πάρα πολύ απλό. Ένα παράβολο στο ΚΕΠ θα βγάλετε και τα υπόλοιπα θα τα κάνετε εκεί μαζί με τους υπέροχους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί στην ελληνική αστυνομία για μας, για να μας βγάλουν καινούργια ταυτότητα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε καλή διάθεση. Σας θέλουμε στην παρέα μας 67 163 657, 2831 054 094. Για να δω πώς είμαστε εδώ. Για έλετε να επικοινωνήσουμε και σήμερα.

Μείνε εδώ λοιπόν, γιατί πολύ σε αγαπώ. Καλημέρα, με χαμόγελα ήρθα και σήμερα να σου πω. Και μου λέτε κι εσείς να είσαστε καλά. Καλημέρα στον Ελέανδρο το Σταμούλη. Καλημέρα με χαμόγελα. Λοιπόν, ο Ελέανδρος που έχει να κάνει με την ποιότητα, παιδιά. Ποιότητα στις εκδηλώσεις σας, ποιότητα στον ήχο των εκδηλώσεών σας. Πείτε μου τώρα, δεν έχει τύχει να πάτε ποτέ σε κανένα γάμο, σε καμιά εκδήλωση, σε καμιά βάφτιση και να μην έχει καλόν ήχο και να λέτε Παναγιά μου τι γίνεται εδώ ή σε καμιά ταβέρνα. Παναγιά μου, Παναγιά μου. Λοιπόν, για να έχετε λοιπόν το κεφαλάκι σας ήσυχο, λοιπόν, ό,τι έχει να κάνει με την εκδήλωσή σας, τηλεφωνείτε τώρα στο 6976-350402 και επικοινωνείτε με τον Ελέανδρο το Σταμούλη. Λοιπόν, ξαναλέω, αλλιώς θα το πω τώρα, 697-635-0402, 697-635-0402. Και αυτό το καλοκαίρι...

Καλοκαίρι, παιδιά, 2026. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Όλα μαγικά, έτσι. Όλα είναι δίπλα μας. Τα αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Ό,τι μας υποστηρίζει και ό,τι μας αγαπάει, το αγαπάμε και εμείς, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν. Δίπλα μας είναι πάντοτε και ο Νικόλος ο Χαρκιανάκης. Που με ρωτάτε, με παίρνετε τηλέφωνα τα απογεύματα να σας πω τι γίνεται. Και μου λέτε, βρε παιδί μου, τι γίνεται με τον Νικόλο το Χαρκιανάκη? Όντως, αν πάρουμε δηλαδή μουσχαράκι, θα το πάρουμε με 9,5 ευρώ το κιλό. Παιδιά, τι σας λέω εγώ? Δηλαδή, έχω φτάσει σε σημείο να τον παίρνω στο χαπάκι τηλέφωνο και να του λέω, Νικό, μήπως κάνουμε κάτι διαφορετικό και δεν είναι 9,5 ευρώ το κιλό? Όχι, μου λέει, βρε, ό,τι λέμε το κάνουμε. Λοιπόν, και επειδή ό,τι λέμε το κάνουμε, σας ξαναλέω ότι η εταιρεία του Νικόλου του Χαρκιανάκη, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου. Του Ρεθύμνου, παιδιά, νεαρό μουσχαράκι νοπό, 9,5 ευρώ το κιλό. Έχω εκεί να κάνει με μπριζόλες μουσχαρίσκες. Τα κόβει, παιδιά, έτοιμα σας τα φέρνει. Λοιπόν, κοιμά μουσχαρίσιο νοπό, μουσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Τι άλλο να σας πω? Η παράδοση στο χώρο σας να σας πω. Η επικοινωνία με τον Νικόλα, με την εταιρεία του, είναι στο 698-579-3601. Να το πω και αυτό. Και μετά όλα θα είναι μαγικά, παιδιά, γιατί θα έχετε ένα υπέροχο πιάτο. Να μου πείτε τώρα, Βεργίσσα, με τέτοια ζέστη θα φάμε μοσχαράκι? Παιδιά, είναι πώς το ψήνεις το μοσχαράκι. Πώς το ψήνεις? Όταν έχεις ποιότητα στην κατσαρόλα σου, ανάλογα με το πώς το ψήνεις, όλα τα τρως. Και εγώ, ειδικά, παιδιά, που μου αρέσει και το φαΐ, αλήθεια είναι, αφήστε το. Αφήστε το, σας λέω. Όλα μαγικά μετά.

Όλα μαγικά, όλα. Μιχάλης Χατζηγιάννης, φοβερό. Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο τραγούδι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους μας, καλημέρα με χαμόγελα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, στην παρέα μας και σήμερα θέλω να αναφερθώ λίγο στους γκουρού του αρωματισμού, παιδιά, έτσι. Δεν το συζητώ, μακάρι να είσαστε μέσα στο στούντιο και να βλέπατε πόσο όμορφα, μάλλον να νιώθατε, να μυρίζατε πόσο όμορφα μυρίζει ο χώρος. Αν θέλετε και ο δικός σας ο χώρος να μυρίζει επαγγελματικά και ωραία, και μάλιστα με, τι να σας πω τώρα, δεν θα μυρίζει ένα άρωμα συνέχεια, δηλαδή. Ενώ η αλλαγή των ανταλλακτικών γίνεται ανά 2 μήνες, εσείς μπορείτε να τα αλλάξετε και πιο γρήγορα, έτσι. Λοιπόν, έχουμε επιλογές εδώ αρωμάτων από 4 κατηγορίες. Έχουμε το wild cherry, το melon, το mandarin, βλέπω εδώ, το crepes, το coffee, το coconut. Έχουμε το memories, vanilla, spice cream, lollipop, cookies. Έχουμε το caramel, το bubble gum, το baby powder. Έχουμε από το refreshing, το silk mass, το mystery, το fresh scent, το vexia, το escape, το energy. Και έχουμε passion, το secret, relax, το diva, το desire, το cold one, το atlantis. Πόσα να σας έχω κι άλλα. Λοιπόν, τα γκουρού άρωμας πραγματικά έχουν μεγάλη ποικιλία. Μιλάμε για επαγγελματικό αρωματισμό. Πού τηλεφωνείτε τώρα? 2831-026-442, 2831-042-334. Ένα άρωμα πάντα βοηθά.

Τι ωραία τραγούδια, βρε παιδιά, σας το έλεγα και χθες. Τι ωραία τραγούδια, πραγματικά. Λοιπόν, τι να πω, τέλεια περνάμε και σήμερα. Λοιπόν, ελάτε 697-163-657, 283-1054-094. Εγώ ζω ένα όνειρο. Ελάτε να το ζήσουμε παρέα. Το έχω ξαναπεί, αυτές οι εκπομπές είναι μοναδικές, έτσι. Λοιπόν, καλοκαίρι 2026 και εμείς είμαστε εδώ. Καλημέρα, με χαμόγελα να πούμε. Ελάτε να μας πείτε κι εσείς. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα. Α, να σας πω ότι το Baseline είναι κοντά μας. Το Baseline που φιλοξενεί και τα παιδιά μας, έτσι φέτος, καλοκαίρι 2026, με πολύ όμορφα πράγματα και για την άθλησή τους, αλλά και για την, έτσι, να περάσουν πολύ πολύ όμορφο καλοκαίρι, βρε παιδιά, διαφορετικό καλοκαίρι. Όχι να πάνε να κλειστούν σε ένα μέρος και να μην και να κάνουν τα ίδια και τα ίδια πράγματα κάθε μέρα. Διαφορετικά πράγματα. Η Κάτια Σταυρουλάκη, λοιπόν, έχει δημιουργήσει όμορφες στιγμές για τα παιδιά μας. Λοιπόν, και ρωτήστε περισσότερες πληροφορίες στο Baseline, παρακαλώ, το οποίο είναι στο τηλέφωνο 283104770, 283104770, είναι στον Αντιλιανό κάμπο το Baseline.

Λοιπόν, ελάτε τώρα να κάνουμε μια αγκαλιά και στα διαφημιστικά μηνύματα, στα μαγαζιά της πόλης μας. Πάμε να τα υποστηρίξουμε, πάμε να τα αγαπήσουμε ξανά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ακούσουμε προσεκτικά τα διαφημιστικά μας. Η ώρα πήγε 10:30, 10:32, για να δω ακριβώς, τέλος πάντων, 10:32 βλέπω εδώ, στο κινητό μου. Παρασκευούλα σήμερα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη, 24 του μήνα παρακαλώ, 24 Ιουλίου 2026. Λοιπόν, και θέλεις λες τραγούδι πριν πάμε στα διαφημιστικά. Okay, λοιπόν, ακούστε, δεν θα μπορούσα να βάλω κανένα άλλο. Θα τα αφιερώσω και στον Αλφα το τραγούδι. Αλφα FM 104,7. Νίκος Οικονομόπουλος, ελάτε κοντά μας. Βάλτε τέρμα τα ραδιόφωνά σας.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως...

0: καλύτερη, θα με θυμηθείς.
1: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
0: Πολύ να πάω. Αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
1: Αλήθεια.
0: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
1: Περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
0: Για την κόρη σου.
1: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
0: Γράφε 2831-030-250.
1: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
0: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
1: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
0: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
1: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
0: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
1: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
4: Έμεινε ένας.
5: Ναι, εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.

Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Παιδιά, γίνεται καλοκαιράκι χωρίς αυτό το τραγουδάκι τώρα μεταξύ μας? Δεν γίνεται. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επίσης, ένα ακόμα τραγούδι άκρος καλοκαιρινό και όχι μόνο, είναι το «Κανένας δεν μας σταματά». Ποιος μας σταματά όταν θέλουμε? Κανείς.

αγάπη, αγάπη παιδιά. Τι ωραία. Τι όμορφα χρόνια παιδιά, τι όμορφα χρόνια, τι όμορφες αναμνήσεις. Αυτά είναι τα όμορφα της ζωής παιδιά, οι όμορφες αναμνήσεις που κρατάμε μέσα μας και προχωράμε με αυτές, έτσι, δεν τις ξεχνάμε, τις αγαπάμε και προχωράμε με αυτές. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας, καλημέρα, με χαμόγελα πάω στο εορτολόγιο να δω ποιος γιορτάζει σήμερα. Χριστίνα λέει γιορτάζει. Λοιπόν, χρόνια πολλά Χριστίνα μου, χρόνια πολλά Κρίστη μου, χρόνια πολλά Χριστινάκη, χρόνια πολλά Αθηναγόρα. Και τώρα που θα πάω στη Βασούλα να φύγω στα μαλάκια μου, να μην ξεχάσω να πω για την κόρη της χρόνια πολλά. Και επίσης να πω και στη Βασούλα χρόνια πολλά που είχε γενέθλια χθες. Γιατί δεν γιορτάζετε μόνο όσοι έχετε την ονομαστική σας γιορτή, έχετε και τα γενέθλιά σας. Χρόνια σας πολλά λοιπόν, με υγεία και χαρά παιδιά. Μετά έχουμε την Ανούλα αύριο, μην ξεχάσετε. Άννα, Ανίτα, Αναμπέλα, Ανά Μαρία, Ευπράξιο, Ευπραξία, Ευπραξούλα, Ολυμπία. Γιορτάζουν είπαμε αύριο και την Κυριακή 26 του μήνα έχουμε τον Ερμόλαο, την Παρασκευούλα, έχουμε τη Βούλα, τη Βιβί, τη Βίβιαν, την Ωρεοζήλη, Ωρεοζηλία, τη Ζήλια. Α, καλημέρα Ζήλια, καλημέρα με χαμόγελα. Λοιπόν, αυτό είναι, χρόνια πολλά λοιπόν. Και βέβαια όσοι έχετε γενέθλια, χρόνια σας πολλά με υγεία και χαρά, ό,τι υποθείτε και αγαπάτε. Και αν προσέξατε το σύνορο, όλο γυναικεία ονόματα λέω. Λοιπόν, οπότε να μην μιλήσω λίγο για κορίτσια, να μιλήσω. Τα κορίτσια ξενυχτάνε και όμορφα περνάνε. Για πάμε.

Πολλά πολλά μυστικά. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Εδώ μια καλοκαιρινή εκπομπή, όμορφη εκπομπή στον Αλφα μας. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλη. Να μην το πούμε αυτό, δεν θα μας πάει καλά βρε παιδιά η μέρα. Έτσι, λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρούλι. Να ξαναπούμε δηλαδή, γιατί τα πάμε και χθες. Εγώ τα θυμάμαι να σας πω και εγώ, ή να κοιτάξω το μετέο. Ξέρω να σας πω, σήμερα δύσκολη μέρα. Έχουμε 32 βαθμούς και παραπάνω δηλαδή θα δείξει, δεν το συζητώ. Αύριο έχουμε 5 υποφοράκια, αύριο Σάββατο. Πέφτει πάρα πολύ θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Και επίσης την Κυριακή 26 του μήνα πάμε στους 28 βαθμούς Κελσίου με 29. Αλλά πάλι έχουμε παιδιά 3 με 4 υποφοράκια, έτσι. Δηλαδή ο καιρούλης διαφοροποιείται το Σαββατοκύριακο. Πάντοτε το κάνει. Τώρα θα τα αλλάξει, δεν γίνεται.

Λοιπόν, ακούσαμε και Ανδρομάχη. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Ενώ εγώ μιλάγα με το Κατερινιό που με πήρε να μου πει τη δικιά του καλημέρα με χαμόγελα. Καλημέρα, Κατερίνα μου. Λοιπόν, η Κατερίνα ζήτησε τραγούδι. Και θα τη το βάλω αμέσως τώρα και αμέσως μετά. Πού θα πάω? Διαφημιστικά. Μην μου φύγετε, μην μου πάτε πουθενά. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στον Αλφα μας.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
10: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
10: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
10: τουρισμός,
9: προπονητική,
10: αισθητική,
9: διοίκηση,
10: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
10: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
10: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
10: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
10: 28310 24111
9: και www.mbs.com.gr.
10: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
11: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
12: Τι νέα, πώς πάει?
13: Με άφησε.
12: Τι, γιατί, τι συνέβη?
13: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
12: Και τώρα?
13: Τώρα θα καλέσω την οδική.
14: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
15: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
15: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
15: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
17: Κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
18: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
17: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
18: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθινος στα τρία μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
17: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
18: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
1: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
19: Αλφα στους 104,7.

Ωραίο τραγούδι, βρε παιδιά. Τι ωραίο τραγούδι, πραγματικά. Πω, δηλαδή τώρα. Αλήθεια σας το λέω, πήγα, έκανα μια βόλτα, δεν ξέρω που πήγα, μην με ρωτήσετε, πάντως πραγματικά μαγεύτηκα. Λοιπόν, αυτό είναι το όμορφο, να μαγεύεσαι από αυτό που ακούς. Λοιπόν, ελάτε να μαγευτούμε παρέα, ελάτε να κάνουμε μια όμορφη εκπομπή, ζωντανή και σήμερα. Σας στέλνω στην παρέα μου, σας στέλνω εδώ στον Αλφα μας, 697-160-3657, 2831-054-094, ελάτε να περάσουμε όμορφα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, θα βάλω ένα τραγούδι ακόμα. Θα είναι Πέτρος Ιακωβίδης. Το ψάχνω πολύ ωραίο το κομμάτι, να σας πω την αλήθεια. Και μετά θα ξεκινήσουμε να δούμε τι εκδηλώσεις έχουμε στην πόλη μας, γιατί έχουμε, τι έχουμε, τριημεράκι μπροστά μας. Πέτρος Ιακωβίδης. Τι γυναίκα είσαι εσύ, τι

Εντάξει, παιδιά, ωραίο τραγούδι, έτσι. Δεν το ψάχνα τυχαία. Ήξερα εγώ τι ήθελα να ακούσουμε. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με χαμόγελα. Αν είσατε τώρα στην παρέα μας, είναι το Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππόπουλου, ζωντανά στον ΑΦΕΜ 104,7. Λοιπόν, δίπλα μας είναι οι υποστηρικτές μας και το Baseline Tennis and Paddle Sports Club στον Αντελιανό Κάμπο. Διαθέτει 3 γήπεδα τένις, 2 γήπεδα πάντελ, 1 γήπεδο 5x5, καθώς και αναψυκτήριο το Baseline Cafe. 2831074770, λοιπόν, επικοινωνήστε. Και βέβαια, πάντοτε δίπλα μας και τα γκουρού άρωμας Νικηφόρου Φωκάκη στην Παλιά Πόλη, με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2831026442, 2831042334. Τα γκουρού άρωμας που έχουν να κάνουν με επαγγελματικό αρωματισμό, επαγγελματικό καθαρισμό WC, να τα λέμε και αυτά, απολύμανση και καταπολέμηση εντόμων. Λοιπόν, τώρα να ακούει ο Περικλής. Θυμάσαι, Περικλή, προχθές που ήταν ένα έτσι έντομο στο σκουλαρίκι μου και κρεμότανε κανονικά. Παιδί, δεν ξέρω, φέτος τα έντομα μου φαίνονται λίγο πιο αθώα, να τα πω. Ε, μη λέω και μεγάλα λόγια. Εσείς να προσέχετε. Λοιπόν, πάμε στο Κωνσταντίνο Αργυρό, Παρασκευή πρωί.

0: Να κάνω τώρα να τραγουδήσω εγώ, λοιπόν. Αχ, τι να κάνω, τι να κάνω, γιατί μου μπλοκάρε. Οκ, για να τα ξαναβάλουμε ρε παιδιά, να δούμε. Το καταφέρουμε. No. Λοιπόν, επειδή έχει πρόβλημα το τραγούδι, λέω, τι λέτε κι εσείς. Μισό λεπτάκι. Να το ξαναπροσπαθήσω το πράγμα. Εδώ, έχω γίνει και τεχνικός. Τι να κάνω, τι να κάνω, τι... Λοιπόν, θα πάω στις εκδηλώσεις στην πόλη μας, ούτως ή άλλως θα τις λέγαμε δηλαδή, ήταν έτοιμες. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε λοιπόν τις εκδηλώσεις στην πόλη μας για σήμερα Παρασκευούλα. Ζάχαρη Παρασκευούλα μέλη. Έχουμε τα μαθήματα φωτογραφίας Ρεθύμνου που παρουσιάζουν την έκθεση φωτογραφίας Ρούτιν την τόση του Δημοτικού Κήπου. Με είσοδος ελεύθερη. Έχουμε στο 10ο Αμάρι, Αμάρι μου, Καμάρι μου και όποιος σου βρει ψεγάδι, είσοδος ελεύθερη. Άμα η καρδιά της Κρήτης, Αμάρι η καρδιά της Κρήτης, συγγνώμη, διοργάνωση Δήμος Αμαρίου. Μας περιμένουν λοιπόν σε μια γιορτή πολιτισμού, φύσης και παράδοσης στο Αμάρι, στη Σχολεία Σωμάτων Αμαρίου. Έχουμε έκθεση φωτογραφίας των μαθημάτων φωτογραφίας Ρεθύμνου στο κήπο Ρεθύμνης με είσοδος ελεύθερη, συνεχίζεται και αυτή κανονικά. Έχουμε Μίκη Στοδωράκη, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης, στην Art Gallery Μορφέα στην Κομπατζηδάκη 18, είσοδος ελεύθερη. Έχουμε τα έφτρα στα ίχνη των συμβόλων, έκθεση με έργα του Νίκου Αλεξίου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Μεσολογίου 32. Έχω εργαστήριο 10ο ήρωος μου εγώ, καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου. Μπήρη 6, είσοδος ελεύθερη 11 το πρωί με 12.30 το πρωί, για να δω, ναι, σήμερα είναι αυτό, προλαβαίνετε. Πάμε στις γενιές του Πυλού. Οι Μαργαρίτες γιορτάζουν την τέχνη του Πυλού με ένα ξεχωριστό διήμερο εκδηλώσεων. Μαργαρίτες λοιπόν Μήλο Ποτάμου στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Έχουμε κριτικό γλέντι. Έχουμε κριτικό γλέντι με τον Εθέρα Παπαδοντονάκη, τον Χρήστο Σπυριλιδάκη, τον Μπάρι Γιάννουλάκη και τον Μάνο Γρηγοράκη στο Λαούτο. Παρακαλώ. Ωραία. Μπλόκαρε και τελείως. Μια χαρά είμαστε τώρα. Λοιπόν. Πώς θα το πάμε, έτσι. Λοιπόν, το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Λοιπόν, αυτό είναι στην Κατεχάκη 3. Κριτικό γλέντι λοιπόν στο Χαλικούτι. Κατεχάκη 3. Για να δούμε, στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Έχουμε η Ακίνθια, Δήμος Ανογείων. Για να δω. Ερμιώνει Φάντρα των Ανοργείων, Θέατρο Αγίου Ιακίνθου. 24 και 25 του μήνα είναι αυτό. Για να δούμε, αυτά τα υφαντά τα ωραία παιδιά, τι ωραία που είναι τα υφαντά. Ερμιώνει Φάντρα των Ανογείων λοιπόν, Ανόγια, Εκκλησία Άγιος Ιάκυνθος, 8 το απόγευμα με 11 το βραδάκι, σήμερα κι αυτό. Έχουμε κριτική καντάδα και παραδοσιακή χώρη, για να δω εδώ. Έχουμε Παρασκευή στο Μελιδόνι με Καλικάκη, Σαβιολή, Μαρτσάκη. Συμμετέχει ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης. Είναι 8 το βράδυ με 11.30. Κριτική καντάδα και παραδοσιακή χορή στο Μελιδόνι, Μήλο Ποτάμου. Ωραία εκδήλωση αυτή. 8 το βράδυ με 11.30. Όλες είναι ωραίες εκδηλώσεις. Έχουμε 11η βραδιά με τον Παύλο Ιεραπετρίδη. Μάλιστα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Η Πενελόπη Λουλούδη, ο Παύλος Ιεραπετρίδης, σε γνωστή ταβέρνα στο Ρούσο Σπίτι στις 8.30 ώρα το βραδάκι. Σήμερα και αυτό. Πόσο όμορφα σήμερα. Λοιπόν, έχουμε συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ρεθύμνου. Συμμετέχουν το Σύνολο Κλαρινέτων, το Σύνολο Έντεχνης Μουσικής με τη φιλική συμμετοχή του Νίκου Μαρκαντώνη. Μουσική διεύθυνση Στέλιος Αποστολάκης. Μάλιστα, για να δούμε. Είσοδος ελεύθερη, Δήμος Ρεθύμνης Δημοργάνωση, Τμήμα Πολιτισμού με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου στις 9 η ώρα το βραδάκι. Καλοκαιρινή συναυλία στις Πρασές της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ρεθύμνου. Σήμερα και αυτό. Έχουμε Γιάννη Κότσιρα, 30 χρόνια, Παρασκευή 24 Ιουλίου, Φρούριο Φορτέτζα. Ο Γιάννης Κότσιρας ξανά, ζωντανά στο Ρέθυμνο με 25 ευρώ. Βέβαια το εισιτήριο, να τα λέμε και αυτά, ναι. Λοιπόν, έχουμε μουσικές βραδιές κάθε Παρασκευή και Σάββατο με Σάκη Σακελαρίδη, Μάνο Χουδετζανάκη. Λοιπόν, και τώρα θα προσπαθήσω να βάλω από εδώ. Μισό λεπτάκι. Να βάλουμε ένα κότσιρα, λέω.
1: πιστεύω να τα καταφέρω, αλλιώς θα πάω διαφημιστικά μηνύματα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Αχ, το καλό κεράκι, θα σας τραγουδήσω εγώ σε λίγο. Στην ακρογιαλιά, δώσ' με ένα φυλάκι και πάρε μ' αγκαλιά. Ελάτε, πάμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά. ΑΛΦΑ FM 104,7. Είδατε, τα καταφέραμε. Ακούσαμε και Κότσιρα, παρακαλώ. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Θέλω να δούμε και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις στην πόλη μας. Έτσι το Σάββατο. Για να δω εδώ πέρα τι έχω, μισό λεπτάκι. Έχω το 11ο Αμάρι Green Festival που συνεχίζεται κανονικότητα με είσοδο ελεύθερη. Στη σχολεία Σωμάτων Αμαρίου, έτσι δεν ξεχνιόμαστε. Πάμε, συνεχίζω με τις γενιές του Πυλού. Συνεχίζεται και το Σάββατο αυτό στις Μαργαρίτες, Μήλο Ποτάμου. Έχουμε τα Ιερά Δέντρα, ομαδική έκθεση καστικών στο Χαρουπόμηλο. Και αυτό συνεχίζεται κανονικά στο Πάνορμο, 7 με 9.30 το Σάββατο. Έχουμε μουσική της Κρήτης, Σταύρο Μαραγκουδάκη, Κώστα Τσαρούχη και Άρη Πρεβεζάνο. Σε γνωστό μπαρ στην Κεραμέ στις 8 η ώρα το απόγευμα. 8 η ώρα το βραδάκι, να μην το πούμε απόγευμα, να το πούμε βραδάκι. Πάμε στη γραφή των κυμάτων του Γιώργου Νί Παπαδάκη, παρουσίαση του βιβλίου στο Χαρουπόμηλο. Μια εκδήλωση στην πολιτιστική εταιρεία Πανόρμο Επιμενίδης διοργανώνει την παρουσίαση νέου βιβλίου του Γιώργου Νί Παπαδάκη με τίτλο «Η γραφή των κυμάτων». Στις 8 η ώρα λοιπόν το Σάββατο 25 Ιουλίου, διοργάνωση πολιτιστική εταιρεία Πανόρμου στο Πάνορμο. Επίσης έχουμε Νίκο Επιτροπάκη, έχουμε Γιάννη Λιναρδάκη και Νίκο Λιναρδάκη με Μάνο Επιτροπάκη που Καντάδα 25 Ιουλίου με τη συμμετοχή του Χορευτικού Συλλόγου Καμαρίτη και τη Συνοδεία Αλόγων Παρακαντρών, συγκέντρωση στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως του Θεοτόκου Κυριάνας στις 8.30 ώρα το βραδάκι. Κριτική Καντάδα λοιπόν στην Κυριάνα, σε αυτό το πολύ ωραίο χωριό. Είπαμε, επισκεφτείτε όσο μπορείτε τα χωριά, είναι πανέμορφα, αλλά και τώρα το καλοκαίρι ακόμα πιο πανέμορφα. 8.30 ώρα το βραδάκι το Σάββατο. Το Σάββατο έχουμε Χάρκια, Βαγγέλης Κυκλέρχος Κιμιονής και Μανολιούδης, Πολιτιστικός Σύλλογος Χαρκιών, Πανηγύρι της Αγίας Άννας, τα Χάρκια Ρεθύμνου. Στις 9 η ώρα το βραδάκι με 5 ευρώ. Σάββατο 25 στον Ασώματο. Α, τι λες τώρα. Ωραία, λοιπόν. Γιώργος Φραντζεσκάκης στον Ασώματο, καλημέρα στο Beach Stop, παιδιά. Λοιπόν, έχουμε πανηγύρι, τέλεια. Λοιπόν, έναρξη 9 η ώρα, είσοδος 20 ευρώ, πλήρες μενού. Παιδιά κάτω των 10 ετών, δωρεάν για να ξέρετε. Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης, ζωντανά στον Ασώματο Αγίου Βασιλείου με 20 ευρώ είσοδο. Τέλεια, λοιπόν. Έχουμε Δήμο Ανογίου η Ακίνθια, την Ερμιώνη, η Φάντρα των Ανογίων συνεχίζεται και αυτή κανονικά. Πάρα πολύ όμορφα πράγματα, πάρα πολύ όμορφα δρόμενα, παιδιά. Έχουμε Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Μάλιστα. Πρωταγωνιστούν Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Μαθήλδη Μαγκύρα, Σίλδια Δελκούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννης και ο Παντελής Καναράκης. Όχι, άλλο Κάρβουνο λέει, θέατρο Ροφίλη στη Φορτέτζα το Σάββατο 25 του μήνα. Αυτό το Σάββατο. Προπόληση και όσκη πλατείας 4 Μαρτίνων, δεν θα βρείτε παιδιά. Ψάξτε το τώρα, πάρτε εισιτήριο. Θέατρο Ροφίλη με 20 ευρώ εισιτήριο. Έτσι. Έχουμε στις Ατσιπάδες, Πολιτιστικό Σύλλογο Ατσιπάδων. Είσοδος 20 ευρώ, πλήρες μενού, έναρξη 9.30 ώρα. Με... ποιος είναι, είναι εκεί ο Νίκος Δημοτάκης. Παιδιά, πολύ μου αρέσει με τους πολιτιστικούς συλλόγους. Έχουμε και άλλο πολιτιστικό σύλλογο το Σάββατο. Πολιτιστικός Σύλλογος Αλοίδων, Αγίος Γιώργιος. Στέλιος Παπουτσάκης, Δράκος Μαρής. Στις Αλόιδες, αφιέρωμα στη μνήμη του πρωτοχορευτή Μανώλη Αλεξάκη που τίμησε την κριτική παράδοση με τον χορό του. Λαογραφικός όμιλος συμμετέχει του Λάζαρου και Μανώλη Χνάρη. Αλόιδες, λοιπόν, Ρεθύμνου. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω. Έχουμε Γλέντι, Ρόδακα, Αντώνης Λεοντίδης, Κώστας Γιαλιός, Δημήτρης Κοκουλάκης, Χάρης Μπάκας, Νίκος Δοξαστάκης. Πλατεία κάτω χωριάς, Μαργαρίτες Μήλοποτάμου. Γλέντι του Ρόδακα στις Μαργαρίτες Μήλοποτάμου. Έχουμε στο Vibe, στο Βαγγέλη Ιτιώτη και την Κέλλη Αρτεμάκη. Λοιπόν, Κουντουριώτη 137, στο αγαπημένο μας εδώ και μες στην πόλη μας. Λοιπόν, έχουμε την Κυριακή μια γιορτή πολιτισμού, είπαμε, που συνεχίζεται κανονικότατα. Πω, όμορφα πράγματα. Λοιπόν, μην ξεχνάμε όμως το Γιάννη Κότσιρα που έχουμε σήμερα στη Φορτέτζα. Να βάλουμε μια χάντρα θαλασσιά και να πάμε να τον απολαύσουμε.
Λοιπόν, αμέσως μετά πάω διαφημιστικά και γυρνάω για να πούμε ζώδια.

0: ακούτε κιόλας. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού και παιδιά κάτω των 9 ετών δωρεάν είσοδος. Έτσι στείλτε μήνυμα και κάντε τη δικιά σας κράτηση. Πανηγύρια Αγίας Παρασκευής, Κυριακή 26 Ιουλίου, Στέλιος Μπικάκης, στο πολιτιστικό σύλλογο Ρούσο Σπίτιου. Λοιπόν, και πάω τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα και γυρνάω με ζώδια. Για πάμε λοιπόν, πάμε παρέα να υποστηρίξουμε τα μαγαζιά της πόλης μας.
1: Σκεφτά, μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.

0: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
1: Αν χαλάσει όμως...
0: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις
3: Vitara!
2: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.

0: DTM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
1: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κηδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 4862 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
3: Λες να είναι φωτιά?
2: Έτσι φαίνεται. Βέβαια μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
3: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
2: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
3: Εμείς να πάρουμε?
2: Όχι.
3: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
2: Σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
4: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
5: Μια κοινωνική προσφορά από τον Α 104,7.
6: Α στους 104,7.

μου λοιπόν το ναι και έλα στην παρέα μου. Έλα να μου πεις, θέλεις να πούμε τα ζώδια και σήμερα. Πάντοτε από τον οροσκόπο.gr. Αν ήρθες τώρα στην παρέα μας και θέλεις να μας πεις ναι, έλα να μας το πεις στο 697-160-3657, στο 2831-054-094. Είναι το καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππούλη στον Αλφα μας. Λοιπόν, Α104,7 για να τα λέμε και όλα σωστά. Λοιπόν, πάμε στα γενικά των ζωδίων. Ανοίγω πάντοτε τον οροσκόπο.gr, κάτι που μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Και βλέπω ότι ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία. Πολλά ζητήματα αρχίζουν επιτέλους να ξεκαθαρίζουν. Το μεγάλο τρίγωνο της Σελήνης με το Δία και το Ποσειδώνα φέρνει αισιοδοξία, έμπνευση, ευχάριστες ειδήσεις και την αίσθηση ότι τα πράγματα αρχίζουν να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αμάν, Παναγιά μου, μακάρι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα κρυαράκια μου. Σήμερα Παρασκευή, κρυέ. Ξεκινά τη μέρα σου με έντονη εσωτερική κινητικότητα, καθώς η Σελήνη από τον τοξότη ενεργοποιεί τον τομέα της επέκτασης και των νέων προοπτικών σου. Ερμής που επιστρέφει σε ορθή φορά στον καρκίνο, σε βοηθά να ξεκαθαρίσει ζητήματα σπιτιού ή οικογένειας που είχαν μείνει στάσιμα. Η όψη με τον Ποσειδώνα και το Δία ανοίγει δρόμους έμπνευσης, αλλά χρειάζεται να αποφύγεις βιαστικές υποθέσεις. Εκμεταλλεύσου τη διάβια για να οργανώσεις πρακτικά θέματα που σε απασχολούν έντονα μέσα στη μέρα σου, κρυαράκι μου. Πάμε στα ταυράκια. Λοιπόν, ταύρε μου, σήμερα Παρασκευή αντιλαμβάνεσαι πως ζητήματα επικοινωνίας αρχίζουν να ξεμπλοκάρουν χάρη στην ορθή πορεία του Ερμή στον καρκίνο, κάτι που σε βοηθά να δεις πιο καθαρά σχέσεις και συνεργασίες. Σελήνη από το τοξότη σε οθεί να ασχοληθείς με βαθύτερα συναισθηματικά θέματα ή οικονομικές εκκρεμότητες, ενώ το τρίγωνο με Ποσειδώνα και Δία φέρνει έμπνευση αλλά και τάση εξειδίκευσης. Πρόσεξε τις λεπτομέρειες, γιατί μέσα στη μέρα μπορεί να προκύψουν σημαντικές αποκαλύψεις. Αυτά τα βράκια μου για σένα. Πάω στα διδυμάκια μου. Δίδυμε μου, καθώς εξελίσσεται η Παρασκευή, νιώθεις ότι η ροή της σκέψης αποκαθίσταται. Χάρη στην επιστροφή του Ερμή, σε ορθή πορεία στον καρκίνο, επηρεάζοντας άμεσα το κομμάτι του οικονομικών σου. Σελήνη από το τοξότητα ενεργοποιεί σχέσεις συνεργασίες, φέρνοντας ευκαιρίες για σημαντικές επαφές. Το μεγάλο τρίγωνο με Δία και Ποσειδώνα σου δίνει έμπνευση, αλλά και τάση να παρασυρθείς. Χρησιμοποίησε τη διέστηση με μέτρο για να αξιοποιήσεις ευκαιρίες που εμφανίζονται μέσα στη μέρα, διδυμάκι. Και πάμε στα καρκινάκια. Λοιπόν, καρκίνε μου, σήμερα Παρασκευή βρίσκεσαι σε κομβικό σημείο εξέλιξη. Καθώς ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή φορά στο ζώδιό σου, αποκαθίστοντας επικοινωνίες και ξεκαθαρίζοντας καταστάσεις που σε είχαν πιέσει. Η Σελήνη από τον τοξότη ενεργοποιεί την καθημερινότητά σου, σε οθεί να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου. Τρίγωνο με Ποσειδώνα και Δία φέρνει έμπνευση, ελπίδα και θετικές προοπτικές. Μέσα στη μέρα θα νιώσεις ότι ανοίγει ένας νέος κύκλος εξέλιξης, καρκινάκι μου. Πάμε στα λιονταράκια, Λέοντά μου. Λέοντά μου, βρίσκεσαι σε ιδιαίτερα δυναμική φάση, καθώς η Σελήνη από το τοξότη σε ενισχύει σημαντικά, σου δίνει όθηση να προχωρήσει σχέδια που αφορούν δημιουργικότητα και προσωπική έκφραση. Το μεγάλο τρίγωνο με Δία και Ποσειδώνα σε γεμίζει έμπνευση, αλλά και ανάγκη να πιστέψεις περισσότερο στις δυνατότητές σου. Ο Ερμής, σε ορθή φορά στον καρκίνο, σε βοηθά να τακτοποιήσεις εσωτερικές ανασφάλειες. Σήμερα μπορεί να πάρεις πρωτοβουλίες που ανοίγουν δρόμους εξέλιξης μέσα στη μέρα, λιονταράκι. Και πάω στους Παρθένους. Λοιπόν, Παρθένε μου, Παρασκευή σε βρίσκει πιο ισοστρεφή. Καθώς ο Ερμής σε ορθή φορά στον καρκίνο, σε βοηθά να επεξεργαστείς βαθύτερες σκέψεις, να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις που αφορούν τον ψυχισμό σου. Σελήνη από το τοξότη στρέφει την προσοχή σου σε οικογενειακά ή επαγγελματικά ζητήματα που απαιτούν ευελιξία. Τρίγωνο με Ποσειδώνα και Δία σε κάνει πιο ευαίσθητο στις συνέργειες των άλλων, αλλά χρειάζεται προσοχή στην υπερανάλυση. Σήμερα αξιοποίησε τη διέστηση χωρίς να χάνεις την γύρωση, λέει εδώ Παρθένε μου. Εσύ ξέρεις καλύτερα τι εννοεί. Λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε σε τραγούδι. Λοιπόν, ελπίδα, για ελπίδα μιλούσε πριν στους καρκίνους, το θυμόμαστε. Λοιπόν, γιατί να μην ακούσουμε λοιπόν την ελπίδα του Αργύρου, ε? Λοιπόν, τι λέτε, σας αρέσει αυτό το κομμάτι? Θέλω να μου πείτε στο 697-160-3657, στο 2831-054-094. Λοιπόν, όσο ετοιμάζω εγώ το τραγούδι, πανέτοιμη είμαι, είμαι έτοιμη βέβαια. Και εγώ και ο Αργυρός δηλαδή.

Ελπίδα λοιπόν, ελπίδα, αισιοδοξία και χαμόγελο, παιδιά. Αυτό. Λοιπόν, πάμε στους ζυγούς μας. Ζυγέ μου, είμαστε πάντοτε στον οροσκόπο.gr, έτσι. Σήμερα Παρασκευή, ζυγέ μου, η ενέργεια της Σελήνης από το τοξότη σε γεμίζει κοινωνικότητα και διάθεση για επαφές που ανοίγουν τον ορίζοντά σου. Το μεγάλο τρίγωνο με Δία και Ποσειδώνα φέρνει ευκαιρίες μέσα από συζητήσεις και μετακινήσεις. Όμως, χρειάζεται να φιλτράρεις τις πληροφορίες που λαμβάνεις. Ο Έρμης, η ορθή φορά στο καρκίνο, βοηθά να ξεκαθαρίσεις επαγγελματικές κατευθύνσεις. Μέσα στη μέρα μπορεί να προκύψουν σημαντικές εξελίξεις που σε οθούν να πάρεις αποφάσεις για το μέλλον σου, ζυγέ μου. Και προχωράμε με τους σκορπιούς μας. Λοιπόν, σκορπιέ μου, η Παρασκευή σε οθεί να δεις πιο καθαρά τις προτεραιότητες σου, καθώς η Σελήνη από τον τοξότη ενεργοποιεί τον οικονομικό σου τομέα και σε κάνει να ασχοληθείς με πρακτικά ζητήματα. Τρίγωνο με Ποσειδώνα και Δία φέρνει ευκαιρίες, αλλά και τάση για υπερβολική αισιοδοξία. Ο Ερμής, σε ορθή φορά στον καρκίνο, σε βοηθά να επαναφέρεις ισορροπία σε σχέσεις και συνεργασίες. Σήμερα μπορείς να κάνεις σημαντικά βήματα σταθεροποίησης, αν κινηθείς με μέτρο, σκορπιέ μου. Μέτρο λοιπόν στη ζωή σου, πάμε στα τοξοτάκια. Σήμερα Παρασκευή, το ξώτη Σελήνη στο ζώδιο σου σε τοποθετεί στο επίκεντρο των εξελίξεων, φαίνοντας έντονη κινητικότητα και ανάγκη για δράση. Το μεγάλο τρίγωνο με Δία και Ποσειδώνα σε γεμίζει αισιοδοξία, έμπνευση και διάθεση να ανοίξεις νέους ορίζοντες. Όμως χρειάζεται να αποφύγεις την υπερβολή. Ο Ερμής, ορθή φορά στο καρκίνο, σε βοηθά να σταθεροποιήσεις οικονομικά και πρακτικά ζητήματα, ενώ η μέρα σε οθεί να πάρεις αποφάσεις που αλλάζουν ρυθμό στην καθημερινότητά σου, το ξωτάκι μου. Και πάμε στα εγωκεράκια. Λοιπόν, εγώ καιρέ, φίλε μου εγώ καιρέ, η Παρασκευή σε καλεί να στραφείς περισσότερο στο παρασκήνιο και να επεξεργαστείς εσωτερικά ζητήματα, καθώς Σελήνη από τον τοξότη ενεργοποιεί το πιο κρυφό κομμάτι του οροσκοπίου σου. Τρίγωνο με Δία και Ποσειδώνα φέρνει διέστηση, αλλά και πιθανή σύγχυση αν δεν ξεχωρίσεις την πραγματικότητα από τις προσδοκίες. Ο Ερμής, σε ορθή φορά στον καρκίνο, βοηθά να επανέλθει ισορροπία σε σχέσεις και συνεργασίες, ενώ σήμερα χρειάζεται χαμηλός τόνος και στρατηγική σκέψη. Εγώ καιρέ μου, λοιπόν, και πάμε στους υδροχώους μας. Υδροχώε, η Παρασκευή σου ανοίγει κοινωνικούς και φιλικούς ορίζοντες, καθώς η Σελήνη από το τοξότη ενεργοποιεί τον τομέα των στόχων και των ομάδων σου. Το μεγάλο τρίγωνο με Δία και Ποσειδώνα φέρνει έμπνευση και νέες ιδέες που μπορούν να εξελιχθούν σε σημαντικά σχέδια. Ο Ερμής, σε ορθή φορά στον καρκίνο, σε βοηθά να οργανώσει καλύτερα την καθημερινότητά σου και να ξεκαθαρίζει πρακτικά θέματα. Σήμερα μπορεί να δει πρόπτικες που ανοίγονται ξαφνικά μπροστά σου, υδροχώε μου. Και πάμε στα ψαράκια μας. Λοιπόν, η Παρασκευή σε αγγίζει βαθιά συναισθηματικά, καθώς η Σελήνη από τον τοξότη ενεργοποιεί τον επαγγελματικό σου τομέα και φέρνει εξελίξεις που σωθούν να πάρεις θέση. Τρίγωνο με Δία και Ποσειδώνα σε γεμίζει έμπνευση, διέστηση και εσωτερική καθοδήγηση. Όμως χρειάζεται να ξεχωρίσεις την πραγματικότητα από την προσδοκία. Ο Ερμής, σε ορθή φορά στο καρκίνο, σε βοηθά να εκφραστείς πιο καθαρά και δημιουργικά. Η μέρα φέρνει σημαντικές συνειδητοποιήσεις. Μάλιστα, λοιπόν, ακούστε τώρα κομματάρα που σας έχω. Κομματάρα, πάμε. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έρχονται.

ρε παιδιά, δώστε αγάπη για να πάρετε. Όπα, πάνε όλα. Λοιπόν, δώστε αγάπη για να πάρετε αγάπη. Δηλαδή, απλά τα πράγματα. Εδώ είναι και λαβίνη είναι αυτή η ζωή, είτε το θέλουμε είτε όχι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, να σας πω ότι πέρασα υπέροχα. Γέμισα τις μπαταρίες μου, πιω το καφεδάκι μου παρέα και σήμερα έτσι εδώ στον Αλφα μας. Θέλω να σας ευχηθώ ένα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα και να παραμείνετε συντονισμένοι στον Αλφα FM 104,7. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εταιρεία του Χαρκιανάκη του Νίκου. Νικόλαος λοιπόν Χαρκιανάκης, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου, ξαναλέω, μόνο με 9,5 ευρώ το κιλό νεαρό μοσχάρι νοπό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. 698-579-3601. Γκουρού άρωμας Νικηφόρου Φωκάκη στην Παλιά Πόλη, επαγγελματικός αρωματισμός, επαγγελματικός καθαρισμός WC, απολύμανση και καταπολέμηση εντόμων. Και όλα αυτά τα μαθαίνετε καλύτερα στο 2831-026-442, 2831-042-334. Και βέβαια, ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου την Κάτια τη Σταυρουγλάκη και τον αθλητικό πολυχώρο Baseline Tennis and Padel Sports Club στον Αδελιανό Κάμπο. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω ότι διαθέτει 3 γήπεδα τένις, 2 γήπεδα πάντελ, 1 γήπεδο 5x5, καθώς και αναψυχτήριο μοναδικό, Baseline Cafe. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα μαθαίνετε από κοντά στο 2831-074-770. Λοιπόν, πάω στο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Λοιπόν, ενώ σας ξαναεύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχετε ένα όμορφο τρίμερο, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε, και εμείς τα λέμε με καλό και πάλι εδώ μέσα από τη συχνότητα του Αλφα FM. Γεια σας!

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28310-24111.
3: Και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28310 54094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
2: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best.
4: Τι σχέση έχει η Dolly Parton με την Miley Cyrus, που έγινε γνωστή ως Χάνα Μοντάνα, αλλά πλέον σκανδαλίζει σε κάθε της βήμα?
5: Η 68χρονη λοιπόν Dolly Parton είναι η νονά της Miley Cyrus. Η Ντόλι δεν κατάφερε ποτέ να κάνει δικά της παιδιά και οι σχέσεις που έχουν είναι με αυτό το βαφτιστήρα της, δηλαδή.
6: Η Ντόλι Πάρτον είναι η προγιαγιά της και είναι πάρα πολύ περήφανη για την εγγονή της Μάιλι Σάιρους. Είναι κόρη του μοναχογιού της και την λατρεύει.
5: Μάλιστα.
4: Κόρη του μοναχογιού της, μάλιστα.
5: Παιδιά, καμία σχέση δεν έχουνε. Έτσι απλά η Ντόλι έκανε guest στη σειρά Χάνα Μοντάνα. Έτσι από τότε εκτίμησε ιδιαίτερα μία την άλλη. Είναι φιλαράκια, παιδί μου. Άλλωστε και δύο έχουν πάρα πολλά κοινά. Ένα από αυτά είναι να προκαλούν τον ανδρικό πληθυσμό. Η Ντόλι με το Πάρτον, πάρτα τα με μου και άλλη πάρτα όλα, ό,τι έχω.
7: Σκέφτομαι τον Γιώργο.
4: Ναι, το έχεις ακούσει.
5: Σκέψου για να
4: σκέψου, μόνο, σκέψου, όχι.
7: Α, πειράνια δηλαδή, ας πούμε.
5: Κοίτα, εγώ θα ήθελα να είναι γενικά προϊόν σκέψης οτιδήποτε πας να κάνεις στη ζωή σου.
4: Λοιπόν, τώρα, ό,τι μου πεις, τελευταία απάντηση που θα δεχτώ. Ένα όνομα.
6: Γρηγόρη μου, τι έπαθες?
4: Άννα.
7: Καλά, άντε, να πω το Γρηγόρη.
4: Το Γρηγόρη, λοιπόν. Yes. Θα ακολουθήσω το ενστικτό σου από την πρώτη στιγμή, αυτό ήθελες να πεις,
7: ναι,
4: σε κατάλαβα.
7: Πάντε.
4: Για να δούμε αν έχεις δίκιο.
8: Την αλήθεια λέει ο Γρηγόρη.
5: Μπράβο, απίστευτο.
4: Μπράβο.
7: Ευτυχώς που δεν με κατευθύνατε.
9: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
10: Non-stop mix.
9: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
10: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 53 83 και 6974 901 553.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
9: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
8: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
8: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
8: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
8: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
9: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
8: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
8: Γράφε 28 31 030 250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
8: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι. πάρει. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
10: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
11: Νέα, πώς πάει?
12: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη?
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
11: Και τώρα?
12: Τώρα θα καλέσω την οδική.
13: Η λύση.
14: Κουτεντάκης.
13: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
14: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
14: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
14: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
16: Αλφα στους 104,7.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
4: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
5: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
4: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
5: Δεκαλικά Χνάρης.
4: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
5: Τηλέφωνο 28 340 22 431 και 6986 380 160. Πόληση χοντρική λιανική.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
10: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
11: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
12: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Άκου μουσική.
15: Άκου μουσική.
14: Νιώσε το ρυθμό.
15: Νιώσε το ρυθμό.
16: Άκου δυνατά.
14: Άκου μοναδικά.
15: Αλφα.
14: Εδώ. Τα ακούς όλα.
13: Αλφα FM
17: 104,7.
18: 104,7.
19: Συντονίστηκες.
20: Κόλλησες.
21: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
22: Η Μεξικανή υπηρετρία ζήτησε αύξηση υποδοχών, φίλε. Η κυρία ήταν πολύ αναστατωμένη, γι' αυτό αποφάσισε να της μιλήσει για την αύξηση. Τη ρώτησε λοιπόν: Μαρία, γιατί θέλεις αύξηση μισθού? Λέει η Μαρία: Σενιόρα, υπάρχουν κάποιοι λόγοι για τους οποίους θέλω την αύξηση. Το πρώτο είναι ότι σιδερώνω καλύτερα από εσάς. Σιδερώνεις καλύτερα από μένα? Και ποιος το είπε αυτό? Ο σύζυγός σας. Ο σύζυγός μου? Ναι. Ο δεύτερος λόγος, κυρία, είναι ότι είμαι καλύτερη μαγείρισα από εσάς. Και ποιος το είπε αυτό? Ο σύζυγός σας. Ο σύζυγός μου σου είπε ότι είσαι και καλύτερη μαγείρισα από μένα και σιδερώνεις και καλύτερα από μένα? Ναι. Και για πες μου, λέει, άλλος λόγος? Ο τρίτος λόγος, λέει, είναι ότι είμαι καλύτερη στο κρεβάτι από εσάς.
23: Ω, σενιόρ.
22: Εντάξει, έχει πάθει σοκ, να πούμε, η κυρία. Πραγματικά τρίζουν τα δόντια της. Ο σύζυγός μου στο είπε και αυτό?
23: Έσχος.
22: Όχι. Αυτό μου το είπε και η Πουρός.
23: Ο σύζυγός.
24: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κηδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
1: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
0: Φυσικά, για πότε?
1: Το συντομότερο.
0: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
1: Μια χαρά.
0: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
1: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
0: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
2: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
3: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
4: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
3: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
5: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
5: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
6: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
10: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
11: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
10: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
11: Ψυχολογία,
10: παιδαγωγικά,
11: τουρισμός,
10: προπονητική,
11: αισθητική,
10: διοίκηση,
11: μαγειρική,
10: πλήρωμα ασθενοφόρου
11: και πολλά ακόμα.
10: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
11: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
11: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
10: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
11: 28310 24111
10: και www.mbs.com.gr.
11: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
12: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
13: Λες να είναι φωτιά?
12: Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
13: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
12: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
13: Εμείς να πάρουμε?
12: Όχι.
13: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
12: Σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
14: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
15: Μια κοινωνική προσφορά από τον Α 104,7.
16: Α στους 104,7.
17: Ακούστε.
18: Ακούστε.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

0: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
1: Δύναμη,
2: εμπειρία,
1: γνώση,
2: εξειδίκευση.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
2: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 50 383 και 6974 901 553.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε. 28 31 0 30 250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
2: Η λύση.
1: Κουτεντάκης.
2: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
1: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
1: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
1: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
9: Αλφα στους 104,7.
11: Άκου δυνατά.
9: Άκου μοναδικά.
11: Αλφα.
12: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
13: Ξέρετε αυτή την φοβερή λίστα που έλεγε τα 100 πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν τα 50?
14: Ναι.
13: Εγώ το άλλαξα.
15: Πώς το κάνεις?
13: Τα 50 πράγματα που πρέπει να κάνω πριν τα 100.
16: Φοβερό.
8: Λοιπόν, με πήρανε χθες από την τράπεζα και με ρώτησε, ναι, γεια σας, είστε ο ίδιος? Μου είπαν το όνομα τεπώνυμο, είστε ο ίδιος?
13: Ποιο όνομα τεπώνυμο είπες?
8: Τζορτζάτος Παναγής. Λέω, όχι, δεν είμαι εγώ, δεν είμαι ο ίδιος. Έχω αλλάξει, έχω γίνει πολύ πιο ρομαντικός, πολύ πιο ευαίσθητος, πολύ πιο τρυφερός.
13: Άρα πρέπει να παίρνετε κάποια άλλη.
14: Προσπαθώ να κάνω σχέδια για το μέλλον, αλλά ρε γάμο το. Μου βγαίνουν κινούμενα.
8: Πες, λέει, όχι στην παιδική παχυσαρκία. Φάε εσύ τα σοκολατένια αυγά του παιδιού σου τώρα που κοιμάται.
13: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, φίλε.
15: Ρε Τζόγλα, ναι, βάζει το δάχτυλο στη μύτη και τα σκουπίζει το πικάπ. Μιξάρο, μπαμπά. Έχεις πάρει κιλά. Μπάστα, ίδια είμαι. Η ζυγαριά τι λέει? Τώρα γιατί μπλέκεις τρίτου στη συζήτηση?
8: Σοτάρετε, λέει το Κοτόπουλο. Του έδωσα κι εγώ μία στην πλατεία, έφτασε. Έχουμε, λέει, βρει ένα καταπληκτικό γαλλικό ζαχαροπλαστείο. Πατησερί. Λέει, όχι σερί, όποτε μπορούμε.
14: Με το ζόρι 1,60 πήρε μπότες πάνω από το γόνατο. Αυτές, μάνα μου, δεν είναι over the knee. Αυτές είναι till the knee.
15: Καλά χαθείς. Γιατρέ, τρέμουν τα χέρια μου. Πίνετε πολύ. Μπα, το περισσότερο χύνεται κάτω.
14: Έχω και την τρίχρονη ανιψιά μου που με έχει δει να βγάζω τους φακούς επαφής και προχθές είπε στο τραπέζι μπροστά σε όλους, η θεία έβγαζε τα μάτια της στο μπάνιο.
13: Σήμερα καλύτερα τις κέντρα αυτά, έτσι.
8: Εντάξει, σήμερα είχαμε ρέντα, δεν μπορώ να πω.
15: Ναι, ναι, πολύ, τι να πω.
16: Πρωινό σφαίρα 102,2.
17: Alpha FM
18: 104,7.
19: 104,7.
17: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.

0: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
4: Αν χαλάσει όμως...
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στη Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 31 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Αλφα στους 104,7. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Άντε πάτε το.
12: Λέω με τα σκάφη πήγαμε χθες κάτω εκεί στον Πειραιά και θυμηθήκαμε που ο Γιάνγκος είχε πει τον Αλέξη «Σήκω! Σήκω, φύγε από το σπίτι να πας να μείνεις στο σκάφος». Σκληρό ήταν, φίλε. Πολύ σκληρό.
13: Έχω κρατήσει ένα μπλουζάκι του πρώην μου.
14: Και τι κάνεις με αυτό?
13: Τα τζάμια κυρίως.
12: Δεν είμαι καλά. Θα πάω στη γιαγιά μου να μου πει ότι αδυνάτησε.
14: Εκτός από τη μονάχους μονάχους και την καρέτα καρέτα, ποιο άλλο είδος είναι προστατευόμενο? Εσύ και εσύ και σκάφι σκάφι.
11: Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
15: Πώς λέγεται το ψωμί?
11: Ελά είναι πανευκολούρα.
15: Πώς.
11: Πολύ σπορό.
14: Όχι.
11: Έλα καλό.
15: Πώς λένε κούκλα?
12: Νία.
15: Από τα Αντωνία. Από το άδειαζε μου τη γωνία.
16: Μια φιλόπιτα παρακαλώ.
14: Αφεντικό δώρο θα πάρουμε. Νονά δεν έχετε?
17: Αν μιλούσα τα λεφτά θα ήταν τέλεια η ζωή.
14: Κράση, τι έχεις και μαλώσει μόνο τον κόσμο? Δίκιο.
11: Έτσι.
12: Η μέση ελληνική οικογένεια έχει διδακτορικό στο συναισθηματικό εκβιασμό. Μόλις σήμερα έμαθα ότι το eyeliner δεν είναι αεροπορική εταιρεία.
11: Έλα, ήταν καλό.
15: Καλό ήταν το eyeliner.
11: Γιατρέ, γιατρέ, τι έδειξε η εκτινογραφία? Έχεις την αριστερή τσέπη 50 ευρώ. Φέρτα.
14: Ο Λεωνίδας ήταν μεγάλος εγωιστής. Κοιτούσε μόνο τη σπάρτη του.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
18: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
7: προπονητική,
8: αισθητική,
7: διοίκηση,
8: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
8: 28310 24111.
7: Και www.mbs.com.gr.
8: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του. Και εσύ αυτό που αγαπάς.
9: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
14: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Άκου μουσική. Άκου μουσική. Μουσική. Εδώ. Εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
17: Εδώ. Εδώ. Τα ακούς όλα.

0: FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop
1: mix με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
9: Λες να είναι φωτιά.
8: Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
9: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
8: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
9: Εμείς να πάρουμε.
8: Όχι.
9: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
8: Ε, σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
10: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
11: Μια κοινωνική προσφορά από τον Αλφα 104,7.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Ναι, καλημέρα. Την κυρία Ειρήνη την Αγάπογλου θα ήθελα.
15: Η ίδια είμαι.
14: Ο πατήρ Γεώργιος είμαι. Καλά είσαι, παιδί μου, από την εκκλησία?
15: Ναι, πέστε μου.
14: Θυμάσαι, αγάπη μου, ναι, τι έγινε 3/5 του 97, γιατί το έχω σημειωμένο εδώ.
15: Είστε από τον Άγιο Κωνσταντίνο?
14: Ναι, παιδί μου, από τον Άγιο Κωνσταντίνο είμαι. Σαν σήμερα παντρευτήκατε, παιδί μου?
15: Ναι, ναι, όντως, σήμερα παντρευτήκαμε, πριν 20 χρόνια.
14: Πριν 20 χρόνια. Θυμάσαι ποιος είμαι εγώ, ποιος πάτερ είμαι?
15: Όχι, δεν θυμάμαι, γι' αυτό ρωτάω.
14: Αχ, Ειρήνη, δεν θυμάσαι τον πατήρ που σας πάτρεψε?
15: Ναι, το θυμάμαι, έχω και φωτογραφίες.
14: Εδώ είναι, δίπλα μου είναι, μου είπε να σας τηλεφωνήσω. Ποιος πατέρας ήταν, θυμάσαι?
15: Με πάτρεψε ο πατήρ Γεώργιος ο Βακάλογλου που έχουμε και εδώ.
14: Ο πατήρ Γεώργιος είναι δίπλα μου.
15: Ευχαριστώ.
14: Μισό λεπτό για να το μιλήσετε λίγο.
16: Καλημέρα σας.
15: Καλημέρα σας.
16: Αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
15: Ευχαριστώ,
16: καλά είσαι,
15: ευχαριστώ
14: μου.
15: Πολύ.
14: Μακούλη, ειρήνη που πάντρεψες
16: ειρήνη.
14: Τέτοια μέρα 20 χρόνια πριν.
16: Εσείς είστε για τον γάμο που είστε πότε? Τότε
15: παντρεύτηκα. Όχι, παντρεύτηκα πριν 20 χρόνια.
14: Δώσε το τηλέφωνο.
16: Υγεία, μακροημέρευσης.
14: Δώσε λίγο το τηλέφωνο.
16: Τα χρόνια του Ισάκ και του Αβραάμ.
14: Άστα χρόνια και δώσε το τηλέφωνο λίγο. Ειρήνη μου.
15: Ναι.
14: Έλα, παιδί μου, έχει λίγο ξεκουτιάσει ο πατέρα.
15: Το κατάλαβα, γιατί είναι πολύ μεγάλο.
14: Ναι, δεν πειράζει. Εσύ, ό,τι και να σου λέει, πες ένα ναι, ένα χαρί. Γιατί αυτό μου είπε να πάρω όσου πάντρεψε τέτοια μέρα.
15: Ευχαριστώ.
16: Κάμαμε την βάπτισή σα. Να είστε υγιείς, μακροημέρευσης τα χρόνια του Ισάκ και του Αβραάμ. Ού και το πολλό το έφνα γνωρίζετε.
15: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
16: Ιστός ανέστη, θα τέκναν όλοι οι συγγενείς.
7: Δώσε το τηλέφωνο, εντάξει, η κοπέλα.
16: Εσύ.
7: Έλα, έλα Ειρήνη μου, έλα.
15: Ναι.
7: Έλα, παιδί μου, συγγνώμη.
15: Δεν πειράζει.
7: Στην προηγούμενη που πήραμε τηλέφωνο ήθελε να την ξαναπαντρέψει.
15: Εντάξει, δεν πειράζει. Ξεκούτιασε. Μεγάλος άνθρωπος, καταλαβαίνω.
7: Μεγάλος είναι, ξεκούτιασε. Τι γλυκιά κοπέλα είσαι εσύ.
15: Ευχαριστώ, συγκινήθηκα απλά τώρα
7: που
16: είναι.
7: Εδώ είναι λίγο. Έχει λίγο. Μισό λεπτό ήρθε και το τόστ. Κυρελάκη, καλημέρα. Ναι. Ειρήνη μου, να είσαι καλά.
15: Ευχαριστώ.
7: Και να σου πω ότι ο άντρας σου, ο Παναγιώτης, σου έκανε φάρσα. Χρόνια πολλά από το Σφαίρα, Ειρήνη. Χρόνια πολλά από τον άντρα σου.
8: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
17: Γιώργος Γιαννός.
15: Τόση ώρα, τι άλλο θα κάνετε.
18: Πρωινό Σφαίρα, 102,2.
19: Αλφα FM
20: 104,7.
21: 104,7.
20: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
21: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
22: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51-510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
4: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 28-31-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
8: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
9: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
8: Δεκαλικά Χνάρης.
9: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
9: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλοποτάμου.
8: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
9: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
10: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και Όσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο, συντονίσου.

0: 2.
1: Μία κοπέλα από το Λος Άντζελες είναι πρώην εθισμένη στο σεξ.
2: Ναι.
1: Μέχρι που βρήκε τον Τάιλερ, ο οποίος είναι 30 χρονών παρθένος.
2: Ναι. Μιλάμε τώρα για.
1: Βρήκε τον παρθένο.
2: Πύλινο. Λάμε πύλινο τώρα με πέτσα, κατσικίσιο.
1: Σταμάτα λίγο.
2: Κάτι που δεν ξέρεις τώρα και θα το πω. Το ξέρει ο Χρήστος, ο Γιάννης και ο πληθυσμός ο αντρικός που μας ακούει.
1: Πρόσεχε.
2: Αν επαναλαμβάνεις κάτι συνέχεια αυτό που κάνουν οι άντρες, ακούς σιρήνες στα αυτιά μετά από ένα σημείο.
1: Τι είναι η σιρήνα?
2: Δηλαδή ρε παιδί μου, ακούς κάποιες σιρήνες, πούμε, και σου λέει σταμάτα. Ναι, έχετε κάτι σιρήνες στα αυτιά, λέει σταμάτα, θα την φλωθείς.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: μουσική σου. 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
0: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
0: προπονητική,
3: αισθητική,
0: διοίκηση,
3: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28 310 24 111.
0: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του.
0: Και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 28 31 0 20 590.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
8: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
10: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-861-2320.
11: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
12: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 0570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
13: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
14: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
13: Φυσικά, για πότε?
14: Το συντομότερο.
13: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
14: Μια χαρά.
13: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
14: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
13: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
15: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831 075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
18: Αμέσως τώρα.
17: Στο Ρέθυμνο.
19: Power Plus. Καλό.
20: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
21: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
22: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
23: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
3: Σφαίρα 102.
18: Σφαίρα 102 επιστρέψαμε, παιδιά. Έχουμε ένα πολύ ωραίο, εγώ θα πω πολύ μυρωδάτο διαγωνισμό. Λάβετε μέρος λοιπόν και κερδίστε τα ολοκένουργια φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Derma Soft, τα οποία αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Μιλάμε για εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και μετατρέπουν το καθημερινό μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Φροντίδα, με λίγα λόγια, που γίνεται απόλαυση. Αν λοιπόν θες να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει προϊόντα Σεπτόνα Derma Soft, στείλε μήνυμα στο Viber μας 693-6101-022. Γράφοντας τη λέξη Σεπτόνα, άφησε κενό και το όνομα τεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ο Γιώργος Τσαλίκης, πρώτη φορά δισκογραφική συνεργασία με το Θέμη Αδαμαντίδη, 12 τσιγάρα.

0: Γιώργος Κακοσέως και ισανότερα εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας. Εμείς και πάλι εδώ αύριο Σάββατο σας περιμένω όλους. Έχουμε Σφαίρα Top 30. Το ραντεβού μας στις 12 το μεσημέρι. Νταν. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Μουά.
1: Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102,2.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers πάνες, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Soft Exil κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντες Οφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
13: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσκοτζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
14: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
15: Η ζεύρα!
16: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
15: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
16: Η ώρα είναι 5.
17: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
18: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
19: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
20: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
21: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310-36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
22: VLD Water Filters.
0: Βελούδας Κυριάκος.
1: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
0: Ο ηγέτης στο νερό.
22: Δύναμη.
23: Εμπειρία.
22: Γνώση.
23: Εξειδίκευση.
22: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
23: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
22: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
23: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
22: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
23: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
24: Πώς πάει?
25: Με άφησε.
24: Τι, γιατί, τι συνέβη?
25: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
24: Και τώρα?
25: Τώρα θα καλέσω την οδική.
26: Η λύση.
27: Κουτεντάκης.
26: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
27: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
28: AutoFit.
26: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
27: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
28: AutoFit.
26: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
27: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.

0: Noviverse Pizza Fan. Είπε κανείς premium εμπειρία ακόμα και με το παγκόσμιο? Γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν και τώρα μπορείς να απολαύσεις το υπόλοιπο του καλοκαιριού όπως σου αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novibet και πες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμβα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
7: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
6: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
7: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
6: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
6: Αλήθεια!
7: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
6: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
7: Για την κόρη σου.
6: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
7: Γράφε. 2831-030-250.
6: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
7: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
6: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
7: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
6: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
7: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα, αμέσως τώρα, στο Ρέθυμνο.
8: Ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
13: Green.
12: με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτόνα?
15: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
14: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
16: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο. Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Έχεις σκεφτεί πόσες ώρες περνάς κάθε μέρα στο γραφείο? Στο απογευματινό σφαίρα 102.2 λοιπόν, εμείς σκεφτήκαμε και τι αποφασίσαμε. Αποφασίσαμε να σου δώσουμε πολύ ωραίες καλοκαιρινές εκπτώσεις από τον Δρομέα. Αν κάθεσαι πολλές ώρες, αξίζει να επενδύσεις στον σωστό εξοπλισμό. Ο Δρομέας λοιπόν έχει καλοκαιρινές εκπτώσεις με προσφορές έως 20% σε εργονομικά καθίσματα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα γραφεία και ηχοαποροφητικές λύσεις για το σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Δρομέας.gr στο site ή κατευθείαν στο κατάστημα στη Λεωφόρο Μεσογείων 172.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
11: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργήσω.
14: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
17: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
18: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
19: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
20: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
21: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
20: Φυσικά, για πότε?
21: Το συντομότερο.
20: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
21: Μια χαρά.
20: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
21: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
20: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
22: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
23: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
24: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
23: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
24: Ψυχολογία,
23: παιδαγωγικά,
24: τουρισμός,
23: προπονητική,
24: αισθητική,
23: διοίκηση,
24: μαγειρική,
23: πλήρωμα ασθενοφόρου
24: και πολλά ακόμα.
23: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
24: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
23: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
24: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
23: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
24: 28310-24111.
23: Και www.mbs.com.gr.
24: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
25: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα.
0: Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
1: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
2: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 31 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Ρε, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
25: Λες να είναι φωτιά?
4: Έτσι φαίνεται. Βέβαια μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
25: Ναι, μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες, να καίνε χόρτα.
4: Σωστά. Μήπως θα πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
25: Εμείς να πάρουμε?
4: Όχι.
25: Αν ήταν φωτιά, λόγια κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
4: Ε, σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
26: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
27: Μια κοινωνική προσφορά από τον Αλφα 104,7.
28: Αλφα στους 104,7.
29: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
30: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
31: Άκου δυνατά.
32: Άκου μοναδικά.
30: Αλφα.
31: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στη γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και Όσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
1: Αν χαλάσει όμως...
0: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
9: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
11: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
11: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
11: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
11: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
11: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
11: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
10: Γράφε 28-31-030-250.
11: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
11: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
10: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
11: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού.
10: Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
14: Διάβασα ότι το λαιμό λέει βοηθάει στο δυνατισμό.
15: Ναι.
14: Δεν το ξέρεις, βάζω τόσο πολύ πάνω στο σουβλάκι, αλλά δεν γίνεται τίποτα.
16: Μιλάμε με τον καράκι. Μας
14: έστειλε βέβαια ένα μήνυμα, λέει ρε παιδιά, έχω πρόβλημα. Λέει ένας φίλος μου πήρε καινούριο ψαλίδι και θέλει να με κουρέψει.
15: Γιατί?
14: Δεν ξέρω γιατί. Κάτι να του πω εγώ ότι είναι πολύ τυχερός, φαντάζομαι να παίρνει καινούριο προφυλακτικά.
13: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
4: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
5: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
6: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η ανάγκη σας, προτεραιότητά μας.
7: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
9: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
10: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
11: Ιδία Άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ιδία Άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
12: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
13: Λες να είναι φωτιά.
12: Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
13: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
12: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
13: Εμείς να πάρουμε?
12: Όχι.
13: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
12: Σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
14: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
15: Μια κοινωνική προσφορά από τον Α 104,7.
16: Α στους 104,7.
17: Άκου μουσική.
18: Άκου μουσική.
17: Νιώσε το ρυθμό.
18: Νιώσε το ρυθμό.
19: Άκου δυνατά.
20: Άκου μοναδικά.
18: Α.
17: Εδώ. Τα ακούς όλα.
18: Bye, Valentina.

μια νύχτα που δεν περνάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω να φιλήσω άλλα χείλη. Μα τώρα μάτια μου δεν είμαστε.

0: Καλησπέρα Μίξ.
1: Από ψυχή μου.
0: 104,7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
6: Ο Τοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Δύναμη,
12: εμπειρία,
11: γνώση,
12: εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
1: κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
13: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
1: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
13: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
16: Μια Αθηναία που είχε έρθει στο χωριό μου εκεί στη Μεγάλη Παναγία.
17: Και τι έκανε?
16: Πάει στο καφενείο και λέει: παρακαλώ, ένα φραπουτσίνο. Και τη λέει εκεί και σταμάτησε ο καφετζής:
18: συγγνώμη κυρία μου, αλλά χάλασε η φραπουτσομηχανή.
14: Αλφα FM
19: 104,7.
20: 104,7.
19: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
21: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Βεγγαλικά Χνάρις.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Alpha FM 104,7.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
12: Είναι καιρός για πέταγμα.
13: Έλα, έλα Βαλάντη.
14: Έλα, καλημέρα, Γρηγόρη, τι κάνετε?
13: Να σου πω,
14: έλα.
13: Με είπανε προχθές που πλήρωσες εδώ στον Αντώνη με κάρτα.
14: Ναι.
13: Του έδωσες μια κάρτα για να πληρώσεις.
14: Ναι, φυσικά και τούτος. Τι?
13: Αυτή η κάρτα που του έδωσες ήταν καυσαερίων.
14: Μια χαρά, τι είναι η κάρτα, δεν ήθελε αυτός.
13: Ναι, αλλά και πιστοτική
14: ήθελε. Εμένα μην είπε να πληρώσουμε κάρτα. Τώρα να διευκρινίσουμε λίγο. Μην παρεξηγούμαστε δική μας ανθρώπινη μεταξύ μας. Να πληρώσει κάποιος από πες στο Παναγιωτάκι ή να πληρώσει.
13: Μην τον αφήνεις
14: κάρτα. Σε παρακαλώ, μην με εκθέτεις.
13: Ρε φίλε, δεν ήξερε το παιδί που ήρθε.
14: Με ξέρει όλο ο κόσμος, ο μαρατόνα, ο καλοπληρωτής.
13: Ναι, αλλά
14: αν πληρώσω Παναγιώτη θα τα βρω με τον Παναγιώτη με άλλη κάρτα.
13: Τον άφησε την κάρτα καυσαερίων. Δεν παίρνει κάρτα καυσαερίων. Δεν ήξερε το παιδί και την πήρε.
14: Εντάξει, δεν ήξερε τώρα τι θα με εκθέτεις. Να πληρώσει κάποιος από εσάς. Εμείς θα τα βρούμε. Τώρα κάθε μέρα εδώ είμαστε. Τα λέμε.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αφήσω.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας, αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
4: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
6: 28310-24111
5: και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
8: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
7: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
8: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
7: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
8: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
7: Αλήθεια!
8: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
7: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
8: Για την κόρη σου.
7: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
8: Γράφε. 2831-030-250.
7: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
8: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
7: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-30250, σωστά?
8: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
7: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-30250 για το ραντεβού. Τέλεια.
8: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
9: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
10: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
11: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
14: Άκου δυνατά.
15: Άκου μοναδικά.
13: Αλφα. Για να την ακούσεις.
15: Αλφα FM.
13: Μίξ. Ακούστε.

0: Alpha FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
6: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κηδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: AutoVision. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
1: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
0: Φυσικά. Για πότε?
1: Το συντομότερο.
0: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
1: Μια χαρά.
0: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
1: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
0: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
2: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, καλημέρα. Ο Θεοδόσης, έτσι.
7: Ναι, ναι.
8: Γεια σου, Θεοδόση. Νίκος Κορούνης λέγομαι. Εγώ έχω πάρει τώρα, δημοπρατήθηκε Χριστούγεννα Βιέννη στην Πάτρα, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Που κάνουν κάθε χρόνο, μωρέ, που στείλουν τις φάτνες και τα λοιπά.
7: Ναι.
8: Θα κάνουμε κατασκευές αρκετές και τη φάτνη φυσικά.
9: Να κάνουν τα παιδιά πρόβατα κάλαντα. 4 παιδάκια είναι.
8: Μόνο 4. Αυτοί μου έχουν πει για κατασκευή εκεί πέρα. Θα μπουν εξέδρα.
9: Θα τα πούμε από μακριά.
8: Ωραία.
9: Για να
8: δουν λίγο την εξέδρα για να δούμε τι κατασκευές χρειαζόμαστε τώρα να τα λύσουμε. Συγγνώμη, Θεοδόση μου, έχω κατέβει τώρα εδώ πέρα να τα ρυθμίσω όλα και γίνεται ένας πραγματικός χαμός. Απλά εγώ ήθελα, ρε παιδί μου, τώρα επειδή είναι λίγο της... Κάτσε, γιατί τώρα πω που μου φέραν τη χοροδία, ρε φίλε, εδώ μέσα. Έλα, Θεοδόση. Συγγνώμη, κοίτα, εγώ σε θέλω βασικά για τα γύψινα. Για τα γύψινα. Επειδή εσύ ξέρεις και φτιάχνεις τα γύψινα, θέλω να κάνω, επειδή είναι πολύ τώρα της μόδας η αμφίπολη και όλα αυτά εκεί με τον τάφο, να βάλω μέσα στη φάτνη δύο καριάτιδες. Έχω δηλαδή άνθρωπο που θα κάνει κατασκευή με φελιζόλ.
7: Θα τα βρέχονται, έτσι. Όταν λέμε για τα γύψινα, αψίδες και αυτά, ότι κολώνεις,
8: ναι, ναι.
7: Απλά δεν πρέπει να βρέχονται.
8: Άμα βρέξει, δηλαδή, πώς, δεν υπάρχει άλλο υλικό που να μένει αδιάβροχο, κάτι υπάρχει, να το περάσουμε, μια ρητίνη, κάτι τέτοιο.
7: Θα βρέχονται. Ή θα είναι έξω.
8: Οι καριάτιδες θα είναι έξω για να αναφαίνονται, μάλλον. Τώρα είναι εντάξει, τώρα μην το κρύψω.
9: Τι να βάλουμε,
8: από γύψινο τι άλλο να βάλουμε, τις καριάτιδες λέγαμε.
9: Από την εμπειρία του άνθρωπου.
8: Ναι.
7: Από κολώνες.
8: Κολώνες
7: πια.
8: Τι, πώς το πες, κεφαλοκόλωνα.
7: Κεφαλοκόλωνα παλιά, κολώνες τέτοια έχουμε τα πάντα.
8: Α, έχει έκθεση κάπου να δούμε πράγματα τέτοια έτοιμα, να δούμε τι μπαίνει, τι δεν
7: μπαίνει. Τα έχω στο εργαστήριο όλα να τα δούμε.
8: Έχει κεφαλοκόλωνα.
9: Να σου πω, επειδή ο άλλος ο δήμαρχος είναι από την Κερκίνη, μπορεί να βάλει βουβάλια.
8: Στη φάτνη είχε βουβάλι, ξέρω εγώ.
9: Βουβάλια δεν είχε, στη φάτνη πρόβατα είχε.
8: Πώς δεν είχε, είχε γελάδια.
9: Στη γελάδια φάτνη μέσα μου είχε γελάδια, πρόβατα
8: είχε. Είχε γελάδια που ζεσταίνουν
9: το... Έχει τον άνθρωπο βουβάλια φτιάχνει.
8: Ακούσατε, ρωτάει ο κατασκευαστής εδώ, μπορούμε να βάλουμε τώρα... Τι θα βάλουμε τώρα βουβάλι μέσα για τον άνθρωπο.
9: Ναι ρε παιδί, αφού είναι από την Κερκίνη.
8: Τον πέθασε με το βουβαλάκι.
10: Πάει και αυτός. Σήμερα
8: τον τηλέφωνο κλείνουμε.
10: Σήμερα τους πεθάναμε.
11: 104,7.
12: 104,7.
11: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
7: Πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
11: AutoFit.
12: Κουτεντάκι. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
12: Κουτεντάκι. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
16: Πέφτει φακί στην μπλούζα, στεναχωριέσαι για την μπλούζα. Πέφτει σουβλάκι στην μπλούζα, στεναχωριέσαι για το σουβλάκι. Έβγαλα το σκύλο μου βόλτα.
17: Α, ναι. Βόλτα.
16: Το σκύλο μου, τον έβγαλα βόλτα, λέω. Βλακία όνομα.
17: Σκύλο, λες το σκύλο.
18: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
0: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Αλφα στους 104,7.
1: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά. Αλφα FM.
8: Λες δε με θέλεις. Λες πως λυπάσαι.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

ένας χρόνος μακριά. Καθημερινά στις προσδοκίες μου κρατιέμαι, μα δεν γυρνάς για να ρωτιέμαι.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
6: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
8: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις.
9: Vitara!
8: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Θαρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
10: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
11: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
10: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
11: Ψυχολογία,
10: παιδαγωγικά,
11: τουρισμός,
10: προπονητική,
11: αισθητική,
10: διοίκηση,
11: μαγειρική,
10: πλήρωμα ασθενοφόρου
11: και πολλά ακόμα.
10: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
11: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
11: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
10: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
11: 28310-24111
10: και www.mbs.com.gr.
11: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
12: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
13: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
14: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
15: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Αλφα στους 104,7.
16: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
17: Εχθές έκανε και την εμφάνισή του ο Ρονάλντο στα σοκάκια της Μικόνου.
18: Ναι.
17: Έτσι, μαζί με 7 εθέριες υπάρξεις.
18: 7! Θέλει 7 κουβανέζες για το ξεκάρφωμα. Ήρθε να πνίξει τον πόνο του, μήπως. Δηλαδή, ήταν πονεμένος μέσα στο σκάφος, έβλεπε τις κουβανές. Αυτές του φέραν κουβά καφέ να πιει και αυτός της έλεγε: Αφήστε με κουβανές.
19: Μη μου λέτε αυτή.
18: Έλα εδώ μόνη κουβαλή. Να πλήξω το πόνο μου.
10: Αλφα FM
20: 104,7.
21: 104,7.
10: Συντονίστηκες?
22: Κόλλησες.
23: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Λοιπόν, θέλω να παίξουμε ένα παιχνίδι τώρα. Μάντεψε ποιο.
5: Ωραίο παιχνίδι ήταν αυτό.
4: Λοιπόν,
5: το θυμάμαι.
4: Θέλω να βάλεις κάποιον στο μυαλό σου.
5: Ναι.
4: Εσύ.
5: Ναι.
4: Και να μου τον περιγράψεις.
5: Ναι.
4: Και να προσπαθήσω εγώ ή ο Γιώργος να καταλάβουμε ποιο είναι.
6: Λοιπόν, ξεκινάμε. Είναι άντρας.
5: Είναι άντρας.
6: Το πέτυχα, εντάξει.
4: Είναι μελαχρινός.
5: Μελαχρινός προς τον γκρίζο.
4: Μελαχρινός προς τον γκρίζο.
6: Είναι Έλληνας.
5: Όχι.
4: Είναι ηθοποιός.
5: Όχι.
6: Είναι αθλητής.
5: Ασχολείται.
6: Δεν είναι αθλητής, αλλά ασχολείται.
4: Ασχολείται με ποδοσφαιριστές.
5: Ναι.
6: Είναι προπονητής.
5: Ναι.
4: Ο Σάντος είναι.
6: Ο Σάντος.
4: Έλα.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω. Αυτό το τραγούδι είναι για τους πάνω.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο 8 ετίας, καλό. 10 ετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Starenios, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, σας παίρνω τηλέφωνο για μια αναβολή στράτευσης που μας έχει έρθει. Μας έχει έρθει ένα χαρτάκι εδώ από την... εσείς έχετε υπηρετήσει στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, στην ΑΕΝ Υπήρου.
3: Ναι, δεν έχω τελειώσει ακόμα φυτό.
4: Εδώ έχουμε μια διακοπή φίτησης.
3: Δεν υπάρχει διακοπή φίτησης, απλά είναι να αρχίσει ακόμα το εξάμεινο. Τώρα πάω να κάνω γραφή, θα πέσει την άλλη
4: εβδομάδα. Επαναλαμβάνω, μήπως έπρεπε να κάνω ένα νέο στο Σεπτέμβρη ή το Νοέμβρη, γιατί μέχρι το Νοέμβρη μου λέει εδώ πέρα η φίτηση. Έχει γίνει διακοπή φίτησης από τη σχολή σας, έχετε ενημερωθεί εσείς. Έχετε μιλήσει με τη γραμματεία. Εσείς που μένετε τώρα στην Καλαμάτα, στην Αθήνα, πού είστε?
3: Στην Καλαμάτα.
4: Μισό λεπτό λίγο. Είναι στην Καλαμάτα, θα πρέπει να παρουσιαστεί.
5: Στην Αθήνα σήμερα κιόλα.
3: Πω κάτι. Αυτή τη στιγμή έχω κάτι δουλειές. Βγαίνω για κάτι ψώνια από το σπίτι.
4: Κοιτάξτε, ποια ψώνια, ποια ψώνια. Εδώ τα πράγματα, άμα εγώ στείλω το χαρτί σήμερα, είμαι αναγκασμένο να στείλω τα χαρτιά και αυτό το 24 το κάνω χαριστικά. Χαριστικά. Μισό λεπτό να μιλήσετε και με τον κύριο Κουντά. Μισό λεπτό.
5: Κύριε Γρηγόρη. Έλα, παιδί μου, τι ψώνια μου λέει εδώ ο επεξεργατικός. Βγαίνετε για ψώνια και ξεχνάτε το στρατό, το καταλαβαίνεις. Μην μιλάς ένα λεπτό. Πώς λέγεσαι?
3: Ναι.
5: Θέλω καταρχάς να είσαι σε μια ευθεία στάση όταν σε μιλάω. Είχεσαι την πλάμα που πολύ χαλαρή. Μ' ακούς?
3: Θα σ' ακούω, ναι.
5: Ωραία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να σέβεσαι τα ελληνικά στρατά. Θα υπηρετήσεις όπως υπηρέτησαν όλοι.
3: Εννοείται ότι θα υπηρετήσω. Απλά εγώ σπουδάζω ακόμα.
5: Άντε πάλι.
3: Ωραία.
5: Συγγνώμη λίγο γιατί μπήκε το εμβατήριο. Σηκωθείτε πάνω όλοι. Α, πέρασε ο κύριος Καμένος, μισό λεπτό. Λοιπόν, εδώ πλέον υπάρχει τάξη, το καταλαβαίνεις?
3: Ναι, το καταλαβαίνω.
5: Μισό λεπτό, γιατί ξαναπερνάει ο Καμένος, μισό λεπτό. Είσαι σίγουρος, παιδί μου, δεν θες να πας φαντάρος επί Καμένου?
3: Θέλω να πω, φαντάρος, όχι να σπουδάζω ακόμα, πρέπει να βγάλω τη σχολή.
5: Ναι, παιδί μου, αλλά δεν θα έχεις την ευκαιρία να είναι ο Καμένος υπουργός, το καταλαβαίνετε? Ωραία, έρχεται, συγγνώμη. Τώρα, άμα έρχεται θυμωμένος, σηκωθείτε. Καλά, πώς πάει έτσι ο Καμένος πάλι? Εντάξει, σαν το Σταρόβα έγινε.
3: Εγώ θα κάνω την γραφή, θα πάρω το χαρτί, αλλά πού να φέρω το χαρτί της εγγραφής, λέω.
5: Γράφει, παιδί μου, γράφει. Πλάτωνος, γράφει λίγο τη διεύθυνση.
3: Ναι.
5: 17.
3: Ναι.
5: Γραφείου εσωτερικών γράφης.
3: Ναι.
5: Μεταδόσεων.
3: Ναι.
5: Εκλιπαρούσης.
3: Ναι.
5: Τηλεπικοινωνιών στρατιωτικής εμβέλειας. Γράψτε, ναι, λίγο υποστηρικτικής μεταρρύθμισης, διάπλους.
3: Ναι.
5: Ασκήσεων.
3: Ναι.
5: Χορηγουμένης αμφισβήτησης εδαφικής κυριότητας. Δίπλα στις τουαλέτες. Αυτό μην το γράψεις. Πες μου τι έγραψες, ναι, να καταλάβουμε λίγο.
3: Γραφείο εκλιπαρούσης τηλεπικοινωνιών, στρατιωτικών μεταρρύθμισης, διάπλους ασκήσεως, χορηγουμένης αμφισβήτησης, εδαφικής ακεραιότητας.
5: Βάλετε, άκου λίγο, βάλε τις δύο τελευταίες λέξεις που σε είπα, βάλτε στη μέση. Τις έβαλες?
6: Πριν του διάπλους.
3: Ναι.
5: Ωραία, τώρα πώς το γράφεις?
3: Τα ίδια. Εκλιπαρούσης στρατιωτικών μεταρρύθμισης, εδαφικής ακεραιότητας, διάπλους ασκήσεως, χορηγουμένης αμφισβήτησης.
5: Γιατί γελάς, παιδί μου?
6: Τα λέει ωραία.
3: Πώς δεν γελάω?
5: Πες να μου λίγο καλά.
3: Γραφείο εκλιπαρούσης στρατιωτικών τηλεπικοινωνιών, μεταρρύθμισης εδαφικής ακεραιότητας, διάπλους ασκήσεων χορηγουμένη.
5: Κατάλαβες τι είναι αυτό το γραφείο τώρα?
3: Δεν κατάλαβα ακριβώς. Κατάλαβα ότι είναι στην Πλάτωνος 17. Σε ποια περιοχή είναι ακριβώς αυτό?
6: Στο γουδί.
3: Στο γουδί, ωραία.
5: Τώρα υπάρχει και άλλο γραφείο, άμα δεν βρεις αυτό. Γράψε και αυτό το γραφείο να τελειώνουμε.
3: Πείτε μου.
5: Υπάρχει και το γραφείο Α3. Το Α3 όμως δεν θα το βρεις, γιατί είναι δύσκολο. Το άλλο, άμα το ρωτήσεις, το ξέρουν όλοι. Κατάλαβες?
3: Κατάλαβα, ναι.
5: Ωραία. Γράψε κιόλας έναν αριθμό, ένα κωδικός.
3: Ναι,
5: γράψε 1,
3: ναι,
5: 0,
3: ναι,
5: 2,
3: ναι,
5: βάλε ένα κόμμα,
3: ναι,
5: βάλε και ένα 2 και μπροστά από αυτό σίγμα, φι,
3: ναι,
5: ι, ρο,
3: ναι,
5: και αλφα ελληνικό. Πριν από τον, ναι, αριθμό, τι βγαίνει τώρα?
3: 102,2 στη σφαίρα.
5: Ναι! Ήταν ο Γρηγόρης Αναούτογλου και ο Γιώργος Γιαννός.
7: Την έφυγες για τα καλά.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα χι.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου.

0: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Τσάω,
5: Έκτορα! Έλα, φίλε σου Γρηγόρη, μποντζόρνο!
4: Αλλά όλο το βλού,
5: Είσαι καλά!
4: Καλά, εντάξει, ετοιμάζω, έφυγα την κουζίνα, ξενέρωμα πολύ, όπως πολύ μαλάκες, πολύ μαλάκες.
5: Ποιος,
4: είναι διάφορα μαγαζιά εδώ πέρα, εντάξει, είναι σκάτ στον κόσμο.
5: Έκτορα, μην μιλάς έτσι,
4: Θα τρεπόμουν.
5: Τι εννοείς, γιατί τρέπεσαι? Εσύ ξεκινάς και το Hell's Kitchen, τώρα θα σκίσει.
4: Αυτό, έφυγα την κουζίνα, δεν φαντάζε τι σκάτ έχω δει, τι σκάτ. Είδα ένα που έχει στην κουζίνα του μέσα.
5: Έκτορα, τι είναι αυτά που λες?
4: Κανονικά μαλάκα, ήταν σχημένος κάτω και έχεις απίστευτο. Του λέω τι κάνεις, τι σκάτ είναι αυτά? Μου λέει σκάτ είναι.
6: Καλημέρα Έκτορα.
5: Έκτορα,
4: καλημέρα.
5: Καλημέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε. Εσύ είσαι ένας άλλος.
4: Είμαι στον αέρα.
5: Είμαι στον αέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλή ώρα.
7: Καλημέρα, γεια σου Έκτορα. Έκτορα, παραπόρ να σου πω.
4: Τι λέει,
5: δεν ξέρω, είναι μάλακα αυτό.
7: Ότι φάγαμε πάρα πολύ ωραία την προηγούμενη εβδομάδα στο μαγαζί σου.
4: Φυσικά, πού πήκε, στον Ταλμόρο, πού πήκε.
7: Συγγνώμη. Απλά ήθελα να το πω, ναι.
4: Και δεν πήρε και τίποτα, έτσι.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM 104,7.
1: 104,7.
6: Συντονίστηκες.
0: Κόλλησες. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Πώς διάολο τα σκίζουν έτσι τα βρακιά στις ταινίες. Εγώ μια παλιά φανέλα προσπαθούσα να κάνω ξεσκονόπανο και μόνο πριονοκορδέλα δεν έβγαλα.
6: Δίκιο έχει ο άνθρωπος.
7: Δώσε σε έναν άντρα ένα ψάρι και θα χορτάσει μια φορά. Μάθε του να πιάνει ψάρια και θα σου ζαλίζει με ιστορίες από το ψάρεμα για μια ζωή.
8: Έτσι.
5: Αν τρομάξεις Άγγλο, oh my god. Αν τρομάξεις Γάλλο, oh mon dieu. Αν τρομάξεις Έλληνα, θα σου...
7: Ρουφάω τόσο πολύ την κοιλιά μου που στις φώτο βγαίνω με καμπούρα.
5: Πρώτη μέρα γυμναστική. Μάλιστα. Ξέρετε τίποτα από βάρη?
9: Τι θες με τα βλάχικα κάθε Κυριακή? Εκεί πάω.
5: Καλό ήταν αυτό.
7: Χρήσιμη πληροφορία. Αν σας ξαναπάρουν τηλέφωνο για προσφορές, απαντήστε: επόμενος ακροατής στον αέρα, σας ακούμε, ναι.
10: Φίλε, τέλειο. Τέλειο είναι αυτό.
11: Ντύσου σεξι απόψη, θα περάσουν να σιπάρουμε να πάμε για φαΐ. Και γιατί να ντυθώ σεξι? Καλά μου λέει, ντύσου τσοκτώ άμα θες. Μην του αργήσουμε όμως πολύ.
5: Τέλα, τέλα. Γάλα με κόρνφλεξ, το καλύτερο πρωινό. Σε κρατάει άνετα μέχρι να αφήσει τον πόλη στον ενοχήτη για πλήσιμο. Σοβαρά είναι αυτό, ρε φίλε. Τρίτο παιδί, ο Βίλιαμ και η Κέιτ. Αλλά τουλάχιστον δεν έχουν τα έξοδα των Αγγλικών. Κάτι είναι και αυτό.
10: Σωστό.
5: Σωστό. Ωραίο αυτό.
10: Δεν έχουν φροντιστήριο.
5: Όχι, βέβαια.
10: Έτσι, ναι.
11: Μωρό μου, θέλεις να παίξουμε το γιατρό? Ναι, αμέ. Το διάβασα σε χαζί. Μωρό μου, θέλεις να παίξουμε το γιατρό? Ναι, αμέ. Γεια σου. Πού πας? Γουατεμάλα, είμαι γιατρός χωρίς σύνορα.
7: Παλιά ερχόμουν και εγώ εκεί που πας γυμναστήριο. Πόσο παλιά? Ήταν σουβλατζίδικο ακόμα.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο, με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.
5: Mix. Ακούστε.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
1: Non-stop.
0: Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Εκατόν τέσσερις και επτά. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Ναι. Γεια σας.
7: Καλημέρα.
6: Γιάννης Κακλαμάνης, ναι. Λέω, από την τράπεζα σας παίρνω τηλέφωνο,
7: ναι, ναι.
6: Για μια κατάθεση που έχει γίνει εδώ στο ATM,
7: ναι.
6: Τρία χαρτονομίσματα,
7: ναι.
6: Των 50 ευρώ, τα οποία δεν είναι original. Αυτά αναδίδουν μια έντονη μυρωδιά από χώμα.
7: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι, τα βασικά τα έχω. Λέτε, ήταν στο σπίτι μέσα σε ντούκι που λέγαμε.
8: Πήρατε την κυρία με τα χαρτονομίσματα.
6: Σε συντούκι, ήταν σε συντούκι.
8: Ναι, να πείτε την κυρία να έρθει από την τράπεζα να λύσουμε το πρόβλημα.
6: Αυτά μυρίζουν όμως.
8: Καλά, μόνο αυτά μυρίζουν. Μας έχουν φέρει χιλιάδες θαμμένα χαρτονομίσματα τώρα.
7: Τι λέτε, ρε παιδιά.
6: Πιο πολύ είναι η μυρωδιά, η οποία η αστυνομία. Κοιτάξτε με τα προσημεία.
7: Πείτε να τα μυρίζετε.
8: Με σε νεκρό ήταν, θαμμένα ήταν.
6: Αυτό είναι το
8: λύπασμα. Να έρθει η κυρία να δώσει μια κατάθεση.
6: Δεν είναι από κάποια κληρονομιά κάτι τέτοιο.
7: Όχι, τάχα πολύ καιρό, δύο χρόνια μέσα.
6: Δύο χρόνια.
7: Δεν γίνονται
8: κλεφτιές
7: εδώ στην Κάτω Αχαγιά. Θα πήγαν στην τράπεζα, παιδιά.
8: Στην Κάτω Αχαγιά είναι θαμμένα.
7: Ελάτε από εδώ, ρε παιδιά, να το εξετάσετε στο σπίτι.
8: Τι χώρα.
6: Σε συντούκι είπε, αλλά αυτά μυρίζουν έντονα χώμα και φυτοφάρμακο πολύ.
8: Λίπασμα
6: ήταν.
7: Μπορείτε να έρθετε το σπίτι και να μυρίσετε κανονικά. Τώρα τι να
8: μυρίσουμε τα χαρτονομίσματα εμείς.
6: Όχι, κλεισούρα.
8: Έρχομαι σε δύσκολη θέση, πες την κυρία. Πολύ εγώ προσωπικά σαν
7: εγώ έρχομαι σε δύσκολη θέση. Τι να σας πω, ελάτε ποτέ να το διευκρινίσετε. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Ελάτε από εδώ να το
8: εξετάσετε.
6: Η κυρία Ελένη, μιλήστε λίγο. Μυρίστε, λέω, μιλήστε.
9: Μισό λεπτό. Ναι, καλημέρα. Να σας πω, εσείς θα είχατε που. Γιατί αυτά, να σας πω κάτι. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα με αυτά τα χαρτονομία.
10: Είναι σχισμένα.
9: Ναι, πρέπει να υπάρχει πρόβλημα. Θέλετε να δείτε.
7: Λοιπόν, επειδή πριν με πήρατε τηλέφωνο και τρόπος που μιλάτε είναι απαράδεκτος, εγώ θα κουβαλήσω στην αστυνομία εδώ που το έχω βάλει μέσα.
9: Μάλιστα. Αυτό που θέλω να πω είναι γενικά, εγώ θα ρίξω λίγο πάνω άρωμα. Έχω εδώ ένα άρωμα λίγο της γυναίκας μου, θα το ρίξω λίγο πάνω. Να μπορέσουμε να σώσουμε λίγο την κατάσταση που θα έρθει η αστυνομία. Αυτά χαλάσαν, καταλάβετε τι έγινε, κυρία μου, και το κράτησε το μηχάνημα γιατί φάνηκε ότι χαλάσανε.
7: Εγώ πήγα με φίλη μου ένα βράδυ και επειδή τη λέω αυτό που γίνεται με τις κλεψιές, τα έχω στο σπίτι.
9: Κατάλαβα. Να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Το όνομα της φίλης σας, Ιωάννα Παναγοπούλου, σας έκανε
11: φάρσα! Τα κάψω! Τα ρημάδια τα λεφτά μου.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Αλφα FM
0: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπες το.
4: Από χθες διάβαζα μια συνταγή, ρε φίλε, και τρελάθηκα. Λέει, αφήνουμε το λάδι να κάψει.
5: Ναι.
4: Το ξυνακλούς να κοιτάσει.
5: Ναι, το λάδι να κάψει.
4: Στην κουζίνα μόνο ή όλο το σπίτι?
5: Όλο το σπίτι.
4: Όλο το σπίτι.
6: Τώρα και την αποστολή ζωή.
4: Μετά από το Βέρντι, και ακούω την άλλη που παραγγέλνει ένα εσπρεσάκι, λέει, για να ξυπνήσει.
6: Ναι.
4: Βρέ, η γλυκιά μου. Αν δεν μπορείς μες στον καφέ να βουτήξεις 7-8 κουλούρια και μισό τσουρέκι, δεν είναι καφές.
5: Εγώ ξεκίνησα διάδο το σπηλαίον.
4: Το σπηλαίον, φίλε
5: μου. Ναι, έχω μαζί μου, ανασταλακτήτη.
4: Ναι, φίλε μου. Εγώ που τότε πρόκοψα το βραδινό, ακούω, αλήθεια, τον έχω τον τελιβεράδο να περνώ απ' έξω και πάω καφέ μας στο μπάνιο και κλαίω, φίλε.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.